0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρόγραμμα μέτρων ενίσχυσης των πολιτών ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2030, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις επιχειρήσεις από το 2027 στην περιφέρεια και από το 2029 στην Αττική, απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από προσαυξήσεις, βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα. Για τους συνταξιούχους, αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για όλους άνω των 65, ενώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ. Για τους τρίτεκνους, μέχρι τα 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος, ενώ δημιουργείται κουμπαράς για την νέα γενιά, για νεογέννητα έως 2 ετών, με το κράτος να καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως, όριο που αυξάνεται 10% ανά πενταετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027 στους δημοσίους υπολίλους. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε δεν βάζει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, αλλά όπως είπε, είναι το μέρισμα της ανάπτυξης για όλους. Κατάληξε στα κόμματα της αντιπολίτευσης πως τους απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακαστολόγητες υποσχέσεις. Σφοδρά πειρά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε σε σύσσωμη αντιπολίτευση. Στις 12 νωρίς το μεσημέρι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Αλφα Radio 989 έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του για την πλήρη ενημέρωση των ακροατών με έκτακτη εκπομπή από τις 10 το πρωί. Τρίμερο πένθος έχει κηρυχθεί στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους 40 και 37 ετών, οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους στη συντροφή του Φάντομ στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Και ναυτική τραγωδία χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Ίστμια Κορινθίας. Ένας ψαράς έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε ύστερα από σύγκρουση θαλαμυγού σημείας Μάλτας με μικρή λέμβο. Εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη του πλοίου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ να προτείνουν μια σειρά από ιδέες στη διάρκεια της συνάντησης που κράτησε πάνω από 3 ώρες. Ο Πούτιν επένεσε τις διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν προέβησαν σε κάποιο σχόλιο και αναχώρησαν από τη Μόσχα λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Κρεμλίνο. Επόμενο σταθμό στο Κίεβο, ή όπου θα συναντηθούν με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του στενού του Ορμού, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα και την κρατική Ιρανική τηλεόραση. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι διενεργεί πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, ανταποδίδοντας την εκτόξευση από τη Χεζμπολάχ 2 μη επανδρομένων εναέρων οχημάτων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που σταθμεύουν σε τμήμα της περιοχής στην οποία έχει ανακηρύξει ζώνη ασφαλείας. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, γενικά αίθριος καιρός και στην Αττική με ανέμους 2-4 μποφόρ και τον υδράργυρο από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί Αγγελική Λάζου.
2: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, όσο καλή μπορεί να είναι. Νομίζω ότι αν δεν είχαμε τη ΔΕΘ, το θέμα που θα συζητούσαμε όλοι σήμερα, αλλά με θλίψη και όχι με αυτούς εξυπνακισμούς, να μην τους πω κάπως διαφορετικά. Αυτό το χάλι σε αυτή τη χώρα, όλοι έχουμε μία άποψη για τα πάντα, γινόμαστε ειδικοί ανάλογα τη συγκυρία. Έχω θυμώσει πάρα πολύ, αλλά κυρίως έχω στεναχωρηθεί με αυτό που συνέβη εχθές εκεί στην αυτή τη γιορτή της αεροπορίας, που συνήθως τη χαζεύουμε, τη θαυμάζουμε και η αδρεναλίνη μας ανεβαίνει όχι στα επίπεδα αυτών των πιλότων. Καλό τάξιδι, τριήμερο πένθους στις ενόπλες δυνάμεις και εμείς λίγο πιο σοβαροί παιδιά, δεν τα ξέρουμε όλα, δεν είμαστε πιλότοι, άντε λίγο να χαλαρώσουμε γιατί δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Σας τα έλεγα και χθες για τα social media, μου φαίνεται ότι τα κόψω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Άσε δε, πέραν όλων των άλλων, που ο καθένας αισθάνεται ότι είναι σπουδαίος επειδή έχει μία σελίδα σε όποια πλατφόρμα θέλετε, ανεβάζει 5 βίντεο με μία εξυπνάδα και νομίζει ότι τι νομίζει, σταματήστε, σιωπή, είναι ημέρες πένθους, καλό είναι καμιά φορά να το βουλώνουμε και λίγο, δεν πειράζει, ας παρεξηγηθούμε ως μη γνώστες, ως ανόητοι, ας παρεξηγηθούμε μια φορά για καλό λόγο. Θύμωσα, λοιπόν. Πάμε λίγο τώρα παρακάτω, γιατί κάτω από άλλες συνθήκες θα ξεκινούσαμε με ανοίγοντας την ομπρέλα, γιατί πέφτει πολύ χρήμα. Δηλαδή ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, ακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιμένουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον στους αριθμούς, στα λογιστικά θα αισθανόμαστε όλοι πλουσιότεροι με τη λήξη και μόλις πέσει η αυλαία της ΔΕΘ. Υπάρχουν και καλά μέτρα που ανακοινώθηκαν, υπάρχουν και κάποια, εντάξει, υποσχέσεις, αλλά έτσι είναι η πολιτική. Υπόσχονται. Αν δεν μπορούν να υποσχεθούν, δεν κάνουν για την πολιτική. Και αυτό το δρόμο τον δείχνουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Γιατί ποιον θα ψηφίσουμε στο τέλος της ημέρας, αυτόν που θα μας τα πει καλύτερα. Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε, ρε παιδί μου, κάτσε ένα λεπτό. Εμείς περάσαμε 10 χρόνια κρίσης. Και κατά τη διάρκεια της κρίσης που πάλι δεν μας είπαν την αλήθεια, γιατί όλοι κρύφτηκαν πίσω από το δάχτυλό τους και μας άφησαν εμάς να βγάλουμε δικά μας συμπεράσματα με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Αλλά εντάξει, το αντιπαρέρχομαι αυτό γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Κάποια στιγμή εύχομαι και ελπίζω το πολιτικό προσωπικό να σοβαρευτεί, ώστε να αποφασίσει να σοβαρέψει και λίγο την κοινωνία. Να καταλάβουμε κι εμείς τι ζητάμε, από ποιον το ζητάμε, αν το αξίζουμε, γιατί πρέπει και αυτό να το βάλουμε στην εξίσωση. Εντάξει, εσείς το ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα που μαζευόμαστε εδώ το βάζουμε πολύ συχνά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας σοβαρευτούν επιτέλους κάποια στιγμή να μας πούν τι μπορεί να κάνει αυτή η οικονομία, πώς αναπτύσσεται αυτή η οικονομία, ποιους αφορά αυτή η οικονομία, με ποιους θα πάει μπροστά και ποιους θα αφήσει πίσω. Νομίζω ότι είναι η πιο χρήσιμη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Είστε λοιπόν πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Ακούσατε και από τη Βασιλική Γιούτσου, σας το είπε και η Έλλη Σπυροπούλου λίγο νωρίτερα, ότι από τις 10 και μετά έχουμε μια προσαρμογή του προγράμματός μας στα νέα δεδομένα. Και ποια είναι τα νέα δεδομένα? Είχαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Σήμερα το μεσημέρι περιμένουμε και την συνέντευξη τύπου, όπου θα απαντήσει στα ερωτήματα των συναδέλφων που είναι εκεί για τις απορίες που γεννήθηκαν μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Να πω κάτι που το βλέπω στα προγράμματα. Το είδα και στις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, θα το δούμε και σε εκείνες του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι πέραν των άμεσων προτάσεων για αυτό που μπορεί να γίνει αύριο, μεθαύριο, μέσα στο χρόνο, υπάρχει και μία προοπτική που δίνεται από όλους, ή εν πάση περιπτώσει επιχειρείται να δοθεί μία προοπτική, αλλά τώρα και για να είμαστε σοβαροί, δεν μπορείς να λάβεις σοβαρά έτσι, υπόψη σου ένα πρόγραμμα που ανακοινώνεται χωρίς να έχει ένα βάθος χρόνου στην εξέλιξή του. Είναι πράγματα που χρειάζεται να γίνουν άμεσα, όπως η ενίσχυση των εισοδημάτων, που αυτό προφανέστατα πρέπει να γίνει άμεσα, αλλά για να φτάσουμε κάποια στιγμή να συζητούμε πολύ σοβαρά για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας με στέρεες βάσεις, πρέπει κάτι να αλλάξει και στον τρόπο που έχει δομηθεί αυτή η οικονομία. Τι οικονομία είμαστε? Πες ότι εισήρχεσαι πρώτη φορά στην Ελλάδα και θες να μάθεις, είσαι, κάνεις μια μεταπτυχιακή εργασία, λέμε τώρα. Τι οικονομία έχει η Ελλάδα?
ποιοι είναι οι πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει όλα αυτά λίγο να τα δούμε στα πολύ σοβαρά, γιατί μ' αρέσει και το άλλο που κάνουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ που κοπτόμαστε όλοι για τον πρωτογενή τομέα, αλλά αν ρωτήσεις 8 στα 10 νοικοκυριά, θα έστελνες το παιδί σου να γίνει παραγωγός? Όχι, θα πεις. Γιατί θα πεις όχι? Γιατί θα ζοριστεί το παλικάρι σου ή το κορίτσι σου στο χωράφι. Τι γίνεται? Άσε που έχεις και την αγωνία, γιατί εξαρτάσαι απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες. Αν έχει ξηρασία, αν έχει πολύ ζέστη, αν έχει χαλάζι, αν έχει βροχές. Άσε μωρ, καλύτερα να πάει σε ένα γραφειάκι, να βάζει καμιά υπογραφούλα, να είμαστε όλοι καλά και ευτυχισμένοι. Έτσι όμως δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες, δεν αλλάζουν οι κουλτούρες και μετά ζητάμε από πού. Πώς θα διευρυνθεί αυτή η πίτα? Ποιοι θα δουλέψουν? Γιατί παραγωγή μιλάμε εδώ, δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα πολιτικά κόμματα στα αυτονόητα. Τέλος πάντων, συγγνώμη, σας πήρα λίγο μετά από τα μούτρα το πρωί-πρωί Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μπορεί να λες και 6 Αυγούστου άνετα με τον καιρό που υπάρχει. Τι ζέστη είναι αυτή. Θα φύγει αυτό το καλοκαίρι, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, λυπηθείτε μας και εμάς που δεν είμαστε του καλοκαιριού. Άκουγα χτες τον Γιώργο Τσατραφίλια στο Δελτίο Ειδήσεων του Α, που έλεγε ότι ο Σεπτέμβρης έτσι θα μας πάει. Με ζέστη. Εντάξει, δεν θα έχουμε 40. Λέμε τώρα. Μπορεί να μην την έχεις στον υδράργυρο, να σου γράφει 37. Αλλά εσύ θα νιώθεις 52. Σαχάρα και βάλε. Να κάνω και τις σωστές συστάσεις λοιπόν απέναντί μου. Μάγος των πλήκτρων, Θάνος Μπούπας. Θες να ήσουν εδώ, Χρυσούλη μου, έλειπες, ε? Ήρθες μετά. Μετά τι, ώρα το μεσημέρι? Δεν ήξερα να σε περιμένω να στρώσω και ένα χαλί. Κανονικά αυτό έπρεπε να κάνω. Τι έπαθε ο παίκτης σας? Τραυματίστηκε. Άσχημα, ε? Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Είναι η ένταση. Ξέρεις τώρα, όποιος έχει παρακολουθήσει έστω και λίγες φορές στη ζωή του, αυτοί βέβαια που έχουν παρακολουθήσει πολύ περισσότερο έναν αγώνα, ακόμα και σε τρίτη εθνική κατηγορία να πας, εγώ έχω δει όλες τις κατηγορίες, όλες. Είχα και αυτή την πετριά κάποτε, βλέπεις ότι είναι τέτοια η ένταση. Δεν είναι μόνο η ανάγκη του αθλήματος αυτή που τρέχεις στο γήπεδο πάνω κάτω. Εγώ χτες είχα πάει ένα παιδάκι σε κάτι κούνιες. Πόσο να τρέξα, κανένα 20 λεπτό. Γύρισα σπίτι κατάκοπη. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, πόναγαν τα πόδια μου και ήμουν 7 ώρες στο γυμναστήριο, ένιωθα. Πονούσαν οι προσαγωγοί, οι γάμπες. Τελικά έκανα ένα ζεστό μπάνιο να συνέρθω λίγο, γιατί θα ήθελα γερανό το πρωί να σηκωθώ έτσι όπως έδειχνε τα πράγματα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σου το πω. Αυτός, εντάξει, 5 χρόνων καταλαβαίνει. Την καταλάβαινε Χριστό. Σκαρφάλωνε, έτρεχε. Εγώ τον πρόσεχα τώρα, ξέρεις, τον ήταν και δικό στο παιδί, έχεις και μεγαλύτερη αγωνία. Έτρεχα από πίσω του, σαν τη χαζή. Όλες οι μαμάδες ήταν χαλαρουίτα, αφήναν τα παιδιά, ξέρεις. Όλες ήταν εκεί με έναν καφέ, συζητούσαν με τις φίλες τους ή με τους συζύγους τους. Εγώ από πίσω από το Γιάννη. Μου πάθηκε τίποτα το παιδάκι, αλλά ήταν αστέρι. Ωραία, περάσαμε. Το επαναλάβουμε. Την άλλη φορά του επαναφέρει και το ποδήλατο και το πατίνι. Θα πάρω κι εγώ το δικό μου ποδήλατο. Θα ρίξουμε πολύ γέλιο. Πάρα πολύ γέλιο. Έλα, πάμε σε μια μουσική. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 6-9-47-9-89-9-89 το Viber του σταθμού. Και φυσικά ο Νέρ Παπάκι Αλφαρίντιο 989.gr. Θα γυρίσω να πω μερικά από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εμένα ένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό της αποταμίευσης. Τι ωραία. Εγώ δεν το προλαβαίνω γιατί τα παιδιά μου έχουν κλείσει τα 18 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989.

Τα συντονισμένη στον Αλφα Radio 989, είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Σήμερα αλλάζει λίγο το πρόγραμμά μας, να δούμε και πιο αναλυτικά τα όσα ανακοινώθηκαν εχθές από τον Πρωθυπουργό. Περίπου 2,2 δισεκατομμύρια είναι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, περιλαμβάνει διάφορες ελαφρύνσεις, ας το πούμε έτσι. Ιδίως για τους ελευθεροεπαγγελματίες, βέβαια όλα αυτά θα αναπτυχθούν σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ότι το είπε χτες και εσύ ο ελευθεροεπαγγελματίας αύριο θα το δεις να συμβαίνει, επειδή τα περισσότερα είναι φορολογικά. Θα τα δούμε, πότε θα τα δούμε, όταν πάμε να κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, όταν πληρώνουμε το ΦΠΑ μας, όταν κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα που κάναμε. Καλά, εγώ τώρα τα έχω κλείσει τα μπλοκάκια μετά από αυτό που έπαθα το προηγούμενο διάστημα. Ευτυχώς πήγα και τα κλείσα και ξεμπέρδεψα, αλλά είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα να έχεις. Ήτανε. Τώρα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι μου λένε άλλοι που τα έχουν διατηρήσει. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα του να έχεις μπλοκάκι, αλλά περάσαμε πολύ δύσκολα. Να τα λέμε και αυτά. Άσε δε που άμα ξεχαστείς, γιατί πρέπει να αποδίδεις το ΦΠΑ. Και συνήθως αυτό το έχεις αναθέσει στο λογιστή σου. Αν ο λογιστής σου ξεχάσει να το κάνει και το κάνεις με καθυστέρηση, πάρε το πρόστιμο των 100 ευρώ. Πάρε το πρόστιμο από εδώ, πάρε το πρόστιμο από εκεί, πάρε το πρόστιμο παραπέρα. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς και πρέπει να επιβάλλεται ένα διοικητικό μέτρο για να είμαστε όλοι συνεπείς και να κάνουμε τα πράγματα στην ώρα τους. Αλλά όταν μιλάμε για ένα μπλοκάκι που στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για μισθωτή εργασία, περισσότεροι δημοσιογράφοι έτσι το χρησιμοποιούσαμε τον μπλοκάκι, εντάξει, δεν μπορεί να τον τρελίνεις και τον άλλον στα πρόστιμα, δεν είναι και λογιστής. Αυτό πρέπει να γίνεται, να δεις που υπάρχει ευθύνη και αν υπάρχει ευθύνη και αν υπήρχε δόλος ή δεν υπήρχε δόλος. Τα πρόστιμα είναι εξαντλητικά. Θα μου πεις τώρα 100 ευρώ, ναι, είναι πάρα πολλά χρήματα. Αν σκεφτείς ότι δίνει 400 ευρώ επίδομα στους συνταξιούχους, αν σκεφτείς ότι αυτό το μέτρο που ανακοίνωσε για τις αποταμιεύσεις, πολύ το πάμε, 1000, πραγματικά. Δηλαδή βάζεις ή μαζεύεις ένα ποσό για το παιδί σου και μόλις θα φτάσει 18 χρονών θα έχει διπλασιαστεί, γιατί αλλά τόσο θα σου βάζει το κράτος. Το κράτος, η πολιτεία θα το κάνει αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάει με ένα καλό ποσό να δει τι θα κάνει. Είτε είναι οι σπουδές του, είτε είναι ό,τι θέλει. Μια δουλειά. Μπορεί κάποιο παιδί στα 18 να είναι συνειδητοποιημένο και να πει: εγώ θέλω να κάνω μια δική μου δουλειά. Δεν θέλω να είμαι υπάλληλος κανενός. Να πηγαίνω ό,τι ώρα θέλω, να φεύγω ό,τι ώρα θέλω. Απλά να σας ενημερώσω ότι δεν είναι και ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί όσοι δουλεύουν για τον εαυτό τους, συνήθως δουλεύουν πολύ περισσότερο. Σε μία σχέση εργασίας θα έχεις ένα 8ωρο, σε κάποιες έντονες περιόδους να γίνει αυτό το 8ωρο-10ωρο, μέχρι εκεί. Όταν δουλεύεις για τον εαυτό σου, μόνο δουλεύεις. Το λέω για να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Θα μου πεις βέβαια, είναι πιο εύκολο αν θες να κάνεις οικογένεια, γιατί προσδιορίζεις το χρόνο εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού. Αυτό ναι. Αν και τώρα οι νέες μανούλες είναι πιο τυχερές από εμάς. Και περισσότερο καιρό κάθονται και περισσότερες εύνοιες υπάρχουν και με τα ωράρια τους τα πράγματα είναι καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Ενώ εμείς που είμαστε παλαιές δεν υπήρχε τώρα. Εμείς κάτσαμε 4 μήνες όλους και όλους. Αυτό ήτανε. 2 πριν, 2 μετά. Συνήθως το φέρναμε προς τα κάτω για να κάτσουμε μετά. Μην πας και το μωράκι τώρα 40 ημερών στον παιδικό σταθμό να είναι τουλάχιστον 2-3 μηνών, έτσι λίγο να έχει δημιουργήσει τα αντισώματά του. Τι με κοιτάς, παιδί μου? Με προσοχή, γιατί κάποια στιγμή θα μπεις και εσύ στο κλαμπ. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Έτσι είναι, εμείς τότε είχαμε 4 μήνες. 2 πριν και 2 μετά. Ακόμα και να έφερνες, οι περισσότερες προσπαθούσαμε να πάρουμε όλη την άδεια μετά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί ούτε θέλαμε να υποχρεώσουμε τις μαμάδες μας που μπορεί να δούλευαν και εκείνες, άλλωστε. Και να πάμε το παιδί στον παιδικό σταθμό. Αλλά είναι δύσκολο να πάρεις μια απόφαση να πας ένα μωράκι 40 ημερών. Βέβαια, πάρα πολλές οικογένειες το κάνουν. Εγώ το έκανα στην κόρη μου αυτό. Την πήγα από πάρα πολύ μικρή στον παιδικό σταθμό. Δεν είχα άλλη επιλογή. Και εντάξει, δύσκολο τώρα να βλέπεις μια σταλίτσα μωράκι. Το έβαζα, θυμάμαι, σε κάτι ρουχαλάκια πολύ ζεστά. Γιατί την άφηνα 6,5 ώρα το πρωί για να φύγω να πάω στη δουλειά. Το πουλάκι μου. Καλό μου το κοριτσάκι. Καλό που ήταν. Θες να πάμε σε τραγουδάκι? Άντε να πάμε σε τραγουδάκι που θα μας πάει στο διαλυματάκι μας για να γυρίσουμε, γιατί έχουμε να τα πούμε και λίγο με τον κύριο Νηφούδη.

0: καλημέρα μου στην Όλγα από τη Ζάκυνθο, που δεν ξέρω τώρα αν τη βρίσκω και στη Ζάκυνθο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Επικοινωνούμε στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Θα παραμείνω σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί νέα σεζόν, νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να μην έχεις έξτρα έξοδα για να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Hope for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, κρατά σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις. Άντε λοιπόν μπες. Ωραίο πράγμα. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά τα φοιτητικά, θα τα θυμάστε πάντα. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό ξεπερνάνε και αυτή την... τη συζήτηση που γίνεται μεταξύ των ανδρών από τότε που ήτουσαν φαντάρι. Όλοι έχουν ιστορίες από τότε. Αχ, τα αγοράκια μας, τα αγοράκια μας. Λοιπόν, εννοείται ότι σήμερα όλοι θα ασχοληθούν με τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είδαμε και τις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις χτες. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για ένα πρόγραμμα χωρίς όραμα. Βεβαίως επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι καταλαβαίνει ότι είναι σε αποδρομή και προσπαθεί να υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες. Αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που έχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα. Περίπου στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα το μάθω πού θα πάει. Πού θα πάει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να θυμίσουμε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη περιέγραψε το δικό του όραμα, το δικό του πολιτικό αφήγημα για τους όρους διακυβέρνησης που εκείνος θέλει να βάλει, ποιους θα ευνοήσει, με ποιο τρόπο θα τους ευνοήσει. Είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό τον καυγά μεταξύ κυβέρνησης, αντιπολίτευσης, πόσο κοστίζει το ένα, πόσο κοστίζει το άλλο, πόσο κοστίζει το παράλληλο. Δηλαδή εδώ ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το εξής φοβερό. Η Νέα Δημοκρατία επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη γιατί εκτροχιάζει τα δημοσιονομικά και η αριστερά του επιτέθηκε επειδή αποφάσισε να πάει το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δηλαδή τι είναι αυτό, αυτός είναι ένας φορέας που όλα τα κόμματα καταθέτουν τα προγράμματά τους και εκείνο αποφαίνεται αν τελικώς αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί ή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, σε τι βάθος μπορεί να συμβεί, τι επιπτώσεις θα έχει. Αυτή είναι η δουλειά του συγκεκριμένου συμβουλίου, να ελέγχει την πώς να το πω τώρα, εντάξει δεν θέλω να το βάλω και με τέτοιους όρους, δεν μου αρέσει και ιδιαίτερα, αλλά να δει είσαι αξιόπιστο σε ένα βαθμό, σε αυτά που λες, αυτό κάνει. Τώρα η αξιοπιστία είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, γιατί έχουν πληγώσει την κοινωνία και με τις ακολουθούμενες πολιτικές. Δηλαδή δυστυχώς η οικονομική κρίση που φάνηκε να μας εγκαταλείπει εκεί την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήρθε και μας βρήκε τη δεύτερη τετραετία με πολλαπλά πλήγματα, κυρίως λόγω του ενεργειακού κόστους. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, αλλά και σε αυτό αναλωνόμαστε όλοι σε μια συζήτηση στα social media. Όλοι έχουν μια άποψη για το πώς θα πάει αυτό παρακάτω, πώς θα γίνει η μείωση. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας είναι συγκεκριμένες. Αν δεν προσανατολιστούμε συνολικά σε ένα άλλο μοντέλο, οικονομικό μοντέλο, που να έχει πυλώνες, ισχυρούς πυλώνες. Εμένα πραγματικά μου λείπει πάρα πολύ η συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα. Όλοι φαντάζονται κάτι, όλοι σε θεωρητικό επίπεδο έχουν να μας πουν κάτι, αλλά να πω και εγώ το παράπονό μου ότι συνολικά η πολιτική, τα κόμματα και οι εκπρόσωποι τους όλο το προηγούμενο διάστημα μας είχαν κάνει το μυαλό αερόστατο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Το ακούγαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν βρήκανε μισή αράδα να μας πούν για πραγματικά τι πρέπει να γίνει στον πρωτογενή τομέα. Είναι εύκολη πολιτική κριτική, είναι
πάρα πολύ εύκολη. Είναι σαν αυτό που κάνουμε όλοι στα social media, που ανάλογα τι μας έχει συμβεί, γινόμαστε ειδικοί. Γινόμαστε σεισμολόγοι, γινόμαστε μετεωρολόγοι, γινόμαστε αναλυτές των πυρκαγιών. Χτες γίναμε όλοι γνώστες του τι συμβαίνει στον αέρα. Δηλαδή, γίναμε όλοι πιλότοι με έναν τρόπο. Μην πω και μηχανική αεροσκαφών. Δηλαδή, και εγώ που ήθελα να γίνω μηχανικός αεροσκαφών, τέτοιο πράγμα δεν το έκανα στα social media. Εντάξει, καλό είναι να έχουμε άποψη, καλό είναι να ανοίγουμε τους οριζοντές μας, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε για κάθε τι μόνο και μόνο για να ψάξουμε να βρούμε ένα πολιτικό αντίπαλο. Αφήστε, παιδιά, υπάρχει και ο άνθρωπος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο άνθρωπος όπου παρεμβαίνει μπορεί να κάνει θαύματα και δυστυχώς μπορεί να προκαλέσει και δυστυχήματα. Και το βλέπουμε καθημερινά. Δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία συνωμοσία πίσω από αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει ο άνθρωπος. Και αν δεν μας αρέσει αυτό, μπορούμε να πάρουμε την εκδοχή του Hollywood. Το Hollywood έχει βγάλει πάρα πολλές ωραίες ταινίες, όπου στο μέλλον, που θα είμαστε όλοι λοβοτομημένοι και δεν θα εξαρτάται τίποτα από εμάς, θα ζούμε μια υπέροχη ιστορία. Θα είμαστε σε μια γαλήνη. Όλα θα γίνονται virtual, δεν θα υπάρχει εγκληματικότητα, δεν θα υπάρχει μίσος, δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Ή δουλεύει ο καθένας τον εαυτό του και γίνεται καλύτερος άνθρωπος, ή ας πάρουμε την εκδοχή του Hollywood. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ταινίες του Hollywood. Όπα, πρόσεχε, Θάνο, μου μη στεναχωριέσαι, δεν θα γίνει αύριο. Όχι. Τον άγχωσα το Θάνο. Σου λέει Παναγία μου, θα ξυπνήσω αύριο το πρωί και θα είμαι στην Magic City. Πώς λεγόταν αυτή η ταινία, παιδί μου, που τους είχαν βάλει τους κακοποιούς στον πάγο. Με τη Σάντρα Μπούλοκ που ήταν μια καλή αστυνομικός που έλεγε, πήγαινε να κάνει επίπληξη και έλεγε σας παρακαλώ πάρα πολύ πάρτε από εδώ το πατίνι γιατί απαγορεύεται. Και πήγαινε όλοι σκέπνε το πατίνι. Μπορούμε και αυτό. Το μπορούμε. Καλό θα ήταν να το κάνουμε αυτό χωρίς λογοτομή. Άνθρωποι είμαστε. Είπαμε ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Και εκεί πάντα έτσι γεννιόταν και αυτή η πάλη μεταξύ επιστημοσύνης και ιδεολογίας και φιλοσοφίας για τα νέα εργαλεία, για το πώς θα αναπτύξουμε τη σκέψη μας, πώς θα πάμε παρακάτω. Η μάχη γινόταν πάντα σε αυτά τα δύο επίπεδα. Άλλα έλεγε η επιστήμη, άλλα έλεγε η φιλοσοφία. Κάποια στιγμή όμως κατάφεραν να παντρευτούν αυτές οι δύο συνθήκες και να μπορέσει η κοινωνία ομαλά να μεταβεί στην επόμενη εποχή. Τώρα είμαστε λίγο βαλτωμένοι και το βλέπουμε συνολικά να συμβαίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ροπή των κοινωνιών. Θα μιλήσω για την Ευρώπη, που μας ενδιαφέρει άμεσα γιατί είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια αυτή εκεί της Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχει μια ροπή των πολιτών προς τα άκρα δεξιά. Έβλεπα αυτά τα ποσοστά, τα δημοσκοπικά προσώρας του AfD, γιατί ξέρεις και στη Γερμανία γίνονται στα κρατήδια εκλογές και θα έπρεπε νομίζω όλοι να ανησυχήσουμε από αυτό. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, υπάρχουν πανεύκολα λόγια, πανεύκολα. Και εγώ αύριο μπορώ να βγω και να σου υποσχεθώ τα πάντα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όμως οι πολιτικές δυνάμεις, αυτές οι ακραίες, αυτές που λέμε λαϊκιστικές δυνάμεις, και γιατί τις λέμε έτσι, γιατί ενσωματώνουν στον πολιτικό τους λόγο ένα αφήγημα που είναι κοντά σε αυτό που θες να ακούσεις. Τι θέλω εγώ να ακούσω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή που δυσκολεύομαι, δεν τα βγάζω πέρα, ότι φταίει ο Μητσοτάκης. Ωραία. Όποιος λοιπόν υποστηρίζει αυτό το αφήγημα που με βρίσκει σύμφωνο, γιατί έχω μια οργή μέσα μου, λέω, δεν γίνεται. Δουλεύω τόσα χρόνια. Είναι δυνατόν 10 του μήνα να μην έχω λεφτά. Άρα, παίρνουν αυτό το κύμα που έρχεται από την κοινωνία, το γιγαντώνουν, σου λένε αυτά που θες να ακούσεις και μετά κάνεις μια λάθος επιλογή. Το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος τους. Εκμεταλλεύονται διάφορες καταστάσεις. Ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας είπα καλό θα ήτανε να μπορούμε να μπαίνουμε στα social media και να διαβάζουμε πράγματα, πράγματα που δεν θα τα δούμε εύκολα στην ελληνική ειδησιογραφία. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση εκεί για το μεταναστευτικό, ανεβάζουν διάφορες φωτογραφίες από διαδηλώσεις στη Μαδρίτη για αυτό που έγινε στη Θέουτα. Υπάρχει μια τάση του κόσμου να στρατεύεται με αυτές τις λογικές.
Αυτά είναι όλα επικίνδυνα. Η ζωή χρειάζεται ένα μέτρο. Όλα θέλουν μέτρο στη ζωή. Όταν χάνουμε το μέτρο, δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Άρα να είμαστε λίγο προσεκτικοί και σε αυτά που ακούμε και να κάνουμε και τα φιλτραρίσματα που πρέπει να κάνουμε και κυρίως να δώσουμε, είναι μια ιδανική ευκαιρία, έχουμε μεγάλη προεκλογική περίοδο μπροστά μας, θα ακούσουμε όλα τα κόμματα να τοποθετούνται, καλό είναι να τα βλέπουμε λίγο σε βάθος. Μας λέει ο Χ αρχηγός, θέλω να κάνω αυτό, να καταλαβαίνουμε πώς θέλει να το κάνει. Έχει σημασία να δούμε στην πορεία, γιατί τώρα είχαμε το πρώτο στάδιο της τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Θα ακολουθήσουν οι εξειδικεύσεις, δηλαδή το περιμένουμε και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ξέρουμε ότι σταδιακά θα αρχίζουν θέμα-θέμα να διευκρινίζουν κάθε τι που ακούστηκε. Τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα έχει μια συνέντευξη τύπου το Υπουργείο Οικονομικών για να εξειδικεύσει όλα αυτά που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό χθες. Ακολούθως έχουμε την επόμενη εβδομάδα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα κάνει και εκείνος τις ανακοινώσεις του σε ένα πρόγραμμα που το έχει παρουσιάσει. Βέβαια τώρα το έχει διανθίσει, έχει βάλει και διάφορα άλλα μέσα στοιχεία και εκεί θα εξειδικευτούν. Έχει σημασία να δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στους ανθρώπους που βγαίνουν από τα κόμματα που εκπροσωπούν για να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτό που μας λένε. Το κρατήσετε, να σας παρακαλώ να το κρατήσετε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε μουσική για να γυρίσουμε με τον κύριο Νιφούδη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε το 1988 και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, Ελλάδα και εξωτερικό, κρουαζιέρες, επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια, συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 46 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Έχει σήμερα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στο New Post. Θα σας έλεγα να μπείτε να το διαβάσετε για τις πυρκαγιές στην Ευρώπη. Δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε, γιατί έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Είναι ένα πληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θα το μάθουμε, κύριε Νιφούδη, πού θα πάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Έλεγα νωρίτερα, κύριε Νιφούδη, ότι καλό είναι και εμείς οι πολίτες, αφού ακούσουμε το περίγραμμα των πολιτικών που θέλουν να ακολουθήσουν οι αρχηγοί, όπως αυτές διατυπώνονται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακολούθως με πάρα πολύ προσοχή να δούμε και τις εξειδικεύσεις αυτών, γιατί μας λείπει η ουσία, κύριε Νιφούδη. Ωραία είναι τα λόγια, τα μεγάλα. Πολύ μας αρέσει να ακούμε ότι θα γίνουμε πλούσιοι από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά νομίζω ότι είναι ευθύνη του πολιτικού προσωπικού να μας πει ότι αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και χρειάζεται και τη συμμετοχή όλων. Αυτό φάνηκε να το βάζετε στην ατζέντα, ελπίζω να παραμείνει κιόλας.
2: Συμφωνώ απόλυτα και στο πολύ μου δίνει την ευκαιρία να πω και να υπενθυμίσω σε όλους αυτούς που μας ακούνε τις Κυριακάτες το πρωινό νωρίς-νωρίς ότι τα πολιτικά σχέδια εκφράζουν μια γενικότερη ιδεολογία του κάθε κόμματος του πρωθυπουργού που θέλει να κυβερνήσει. Δεν είναι όλα στατιστικές το νούμερα. Προφανώς και υπάρχει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει οι κυβερνήσεις να λειτουργούν, αλλά πώς θα εξαρτήσουν τις ανάγκες, τις προτεραιότητες, ποιο θα βάλουν στο επίπεδο, ποιο θεωρούν ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη, πού θέλουν να πάνε τη χώρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ευθύνη της κάθε κυβέρνησης. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι, δεν υπάρχει μια γενική κατεύθυνση. Διαφωνώ απόλυτα με την κουβέντα πώς έχει και δίνω συγχαρητήρια στην Νέα Δημοκρατία γιατί καταφέρει να φέρει την κουβέντα στο γήπεδο τη, βάζοντας στο επίκεντρο στο καθήκη τη κουβέντα μόνο το οικονομικό σκέλος. Εμείς καταθέσαμε ένα πρόγραμμα για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότηση της χώρας, όχι μόνο οικονομικό αλλά και ουσιαστικό. Δηλαδή, δεν καταφέραμε εντωμεταξύ από τον πόλεμο που δεχτήκαμε τις τελευταίες τρεις μέρες από τη Νέα Δημοκρατία να εξεδιπλώσουμε και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε τις επόμενες μέρες. Όλα τα υπόλοιπα πέραν του οικονομικού, γιατί άκουσα το οικονομικό είναι ένα σκέλος που είναι πάρα πολύ εύκολη τεχνολογία, αυτό που λέγατε στον πρόλογο σας, και αυτό που είναι τα καλά της τεχνολογίας, είναι πλέον οι πολίτες, είναι πάρα πολύ εύκολο να συγκρίνουν τα προγράμματα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ απλά. Μπαίνουν στο ίντερνετ, σε ένα ChatGPT, στο Cloud, βάζουν και γράφουν. Τσίπρας, Μητσοτάκης, τύπο ένας, τύπο άλλος. Πολύ γρήγορα μπορεί πολλοί να καταλάβουν και να συγκεντρώσουν και να δουν, να κατανοήσουν. Από εκεί και πέρα πρέπει όμως να μελετήσουμε ποιος είναι ο σκοπός του καθενός και πού θέλει να πάει την χώρα. Εμείς μιλήσαμε για πολλά πράγματα όπως την αποκέντρωση, για κάτι που υγεία στην περιφέρεια. Μιλήσαμε για την κατάργηση των πανελλαδικών που από τη μία φαίνεται ότι δεν είναι οικονομικό μέτρο, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι και οικονομικό μέτρο. Πέρα από το γεγονός ότι είναι ξεπερασμένο σύστημα, άσχετα αν αντιλαμβανόμαστε την αδιαπληκτότητα, αλλά είναι ξεπερασμένο μέτρο για τις πανελλαδικές όταν τα πανεπιστήμια της περιφέρειας παραμένουν άδεια, τα αμφιθέατα παραμένουν άδεια και όταν σε αντίθεση και ταυτόχρονα οι γονείς πρέπει να πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα στα παιδιά τους να περάσουν στα πανεπιστήμια. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο αλλάζει τη φιλοσοφία του πανεπιστημίου και του σχολείου, αλλά είναι ένα μέτρο που ελαφρύνει την οικογένεια. Το σχέδιο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, που.
1: Κύριε Νιφούδη, μισό λεπτό να πω κάτι για τις πανελλαδικές. Δεν πειράζει. Αλίμονο τώρα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας δίνουμε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας και ο ακροατής να βγάλει το συμπέρασμά του σε αυτά που λέτε. Όμως, εγώ θα έλεγα ότι οι πανελλαδικές είναι και οικονομικό μέτρο, με την έννοια ότι όταν ελαφρύνεις μια οικογένεια από το να δαπανά 300 και 400 ευρώ το μήνα σε ένα φροντιστήριο, όταν λέω ένα φροντιστήριο, εννοώ για τα πάρα πολλά μαθήματα που κάνουν τα παιδιά. Για να φτάσουν τελικά να περάσουν.
2: Φτάνει σχεδόν το 1 δις. Είναι επισήμως 600 εκατομμύρια περίπου τα χρήματα που δαπανούνται από την ελληνική οικογένεια για τα φροντιστήρια. Και φτάνει 1 δις αν υποθέσουμε, αν συμπεριλάβουμε και αυτά τα οποία δεν μπορούν να καταγραφούν. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα.
1: Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτές οι οικογένειες, κύριε Νιφούδη, μπορούν να βάλουν αυτά τα ποσά σε άλλες δραστηριότητες των παιδιών, σε περισσότερες εκδρομές, στον πολιτισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνεις για τα παιδιά σου όταν έχεις αυτό το ποσό διαθέσιμο. Άρα είναι και οικονομικό, πέραν το ότι είναι και ψυχολογικό το θέμα, γιατί πρέπει και εμείς, κύριε Νιφούδη, κάποια στιγμή να κάνουμε εύκολη την πρόσβαση στα ΕΗ και δύσκολη την έξοδο, όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο φωσιλή τεχνική. Είναι, εγώ αυτό λέω πάντα στα παιδιά όταν με ρωτάνε για το κέρδος του πανεπιστημίου. Εμένα το πανεπιστήμιο μου έμαθε καταρχήν να δουλεύω μεθοδικά και να πάρω τις βάσεις, γιατί έκανα κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που σπούδασα, αλλά μου έδωσε τις βάσεις ώστε να μπορέσω να κάνω αυτό που έκανα μετέπειτα. Όταν τα παιδιά αποκλείονται από το πανεπιστήμιο και οδηγούνται εντέλει, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι ξοδεύουμε αυτά τα χρήματα για να περάσουν στις πανελλαδικές, που δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσουμε, και φυσικά όσα παιδιά δεν περνάνε, αρκετά από αυτά, όσα μπορούν οι γονείς να στερηθούν και άλλο, πηγαίνουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να έχουμε άδεια δημόσια δωρεάν πανεπιστήμια και γεμάτα πολλές φορές ιδιωτικά.
1: Και υποχρεώνονται και πάρα πολλοί καθηγητές, κύριε Νηφούδη, να ξέρετε, να βάζουν σχετικά καλές βαθμολογίες σε φοιτητές που δεν τις αξίζουν, απλά και μόνο για να διατηρήσουν το τμήμα. Γιατί υπάρχει και ένας κίνδυνος να καταργηθεί ένα τμήμα που είναι ουσιαστικό τμήμα και πρέπει τα παιδιά να το υποστηρίξουν, να υπάρχει εκεί, να υπάρχουν φοιτητές, να πάνε και λίγο παρακάτω τη χώρα.
2: Ακριβώς. Οπότε εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό, μια φιλοσοφία εκπαίδευσης, τόσο δυναμώνοντας το σχολείο, αλλά δυναμώνουμε το Εθνικό Απολυτήριο της Γενικής Εκπαίδευσης και φυσικά μετά δίνουμε δυνατότητα στα παιδιά, στις περισσότερες σχολές ελεύθερης πρόσβασης, να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Αλλά πέρα από το, για να πάω και ένα βήμα παρακάτω, στις πανελλαδικές, γιατί οι πανελλαδικές πήραν και ένα μεγάλο κομμάτι μέσα στη δημόσια συζήτηση. Αυτό το κομμάτι που δεν καταφέραμε, γιατί ήταν στη διάρκεια του καλοκαιριού, να ακούσει ο κόσμος και να κατανοήσει και το σχέδιο Αριστοτέλης που μιλάμε για μια διαφορετική τοπική αυτοδιοίκηση, για μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία καταρχήν πρέπει να σπάσει τις μεγάλες δήμους. Υπάρχουν δήμοι που έχουν θάλασσα, αγροτική, συνετροφικό κόσμο και ορεινό τουρισμό. Είναι δήμοι οι οποίοι η πρόσβαση από το ένα κομμάτι του Δήμου στο άλλο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να εξετάσουμε πώς έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι δήμοι. Και μετά οι δήμοι οι ίδιοι να αποτελέσουν, όντας ο πρώτος μηχανισμός διοίκησης, ο οποίος γνωρίζει σε απόλυτο βαθμό τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, να έχει δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του. Γι' αυτό ανακατευθύνουμε το 40% του ΕΣΠΑ. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για νούμερα. Άρα λέμε τι λέμε, λέμε ότι το 40% του ΕΣΠΑ θεσμοθετείται, θα πηγαίνει απευθείας στους δήμους. Άρα είναι εντελώς διαφορετικός τρόπος της χρηματοδότησής τους. Και μετά ανακατευθύνουμε και το τέλος που πληρώνουν οι τουρίστες. Τώρα σε κάθε φάτα που πηγαίνει σχεδόν στην απόλυτη, εμείς στο εξωτερικό οι τουρίστες, οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα, πληρώνουν ένα ποσό στη διαμονή τους που πηγαίνει στην κεντρικό προϋπολογισμό και μετά δίνεται ό,τι δίνεται στους δήμους. Λένε ότι απευθείας το ποσό αυτών των χρημάτων όταν έρχονται στη Θεσσαλονίκη, από που με ακούτε, θα πηγαίνει κατευθείαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα τεράστια βοήθεια για τους δήμους για να γιατρέψουν κατά μία έννοια και όλες τις παρενέργειες του τουρισμού, γιατί ο τουρισμός έχει πολλά θετικά, προσφέρει στην οικονομία μας, αλλά έχει αρνητικά, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται αφήνουν απορρίμματα, φθορά κτλ.
1: Κύριε Νηφούδη, τι κρίμα που δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί ανοίξατε ένα θέμα που εγώ αγαπώ ιδιαιτέρως, τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ βέβαια παρακολούθησα και την εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ήμουν εκεί, άκουσα και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά άκουσα και τις ομιλίες των ανθρώπων που συμμετείχαν με χαρά σε αυτή την προσπάθεια. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αν είχαμε μια καλή τοπική αυτοδιοίκηση, πιστεύω ότι σε ένα βαθμό θα είχαμε και μια πολύ καλή χώρα και είναι και μια σειρά άλλων ζητημάτων για τον πρωτογενή τομέα, πώς θα στρέψουμε και τους νέους ανθρώπους στη γη με πάρα πολλές δυνατότητες που μπορεί να τους δίνετε. Δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά σας δεσμεύω, κύριε Νηφούδη, θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
2: Μια κουβέντα για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος ότι από εκεί μπορεί να ξεκινήσει μια πραγματική αλλαγή στη ζωή του.
1: Ακριβώς γι' αυτό είναι σημαντική, αλλά δεν μας συμπεριφέρεται η τοπική αυτοδιοίκηση στην πλειονότητά της όπως οφείλει. Δηλαδή δείχνει πολλές φορές να μην σέβεται το δημότη, να μην σέβεται τον πολίτη, δεν κάνουν ούτε τα στοιχειώδη να κρατήσουν την πόλη καθαρή, τα πάρκα που υπάρχουν, αρκετά πάρκα, τουλάχιστον στη δική μου γειτονιά, φαντάζομαι και σε πολλές άλλες, να μπορεί οποιοδήποτε να βρει μια δροσιά εκεί, να καθίσει είτε με το εγγόνι του είτε με το σύντροφό του. Είναι πάρα πολλά, κύριε Νηφούδη. Στα λόγια είναι εύκολα όλα και ωραία, αλλά δεν είναι μόνο λόγια. Θέλει και σύγκρουση εκεί. Θέλει σύγκρουση. Και δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι το πολιτικό προσωπικό είναι διατεθειμένο να κάνει συγκρούσεις. Δεν με έχει πείσει. Εμένα.
2: Κοιτάξτε, βέβαια, αυτό γυρνάει λίγο, γυρνάει η δύναμη στους πολίτες. Γι' αυτό εγώ εδώ και χρόνια προσπαθώ να σηκώσω τον κόσμο από την καναπή και να ψηφίσει. Γιατί όσο απογοητευμένοι και αν είμαστε από ανθρώπους πρόσωπα πολιτικές κόμματα, η αλλαγή στη ζωή μας γίνεται μέσα μόνο από το πολιτικό σύστημα. Μόνο μέσα από τις συνεδρικές εκλογές, επιλέγοντας. Όταν αυτό συμβαίνει σε όλη τη ζωή μας. Οι άνθρωποι μας απογοητεύουν, πρέπει να προχωράμε και να εξελιχθούμε. Και στην πολιτική μπορεί ένας πολιτικός να μας απογοητεύσει. Σε επόμενες εκλογές βλέπουμε τις εκλογές μας πάμε κάπου αλλού. Η απάθεια ή η παρέτηση στην ουσία. Γιατί ξέρετε, η αποχή στις εκλογές για μένα είναι μια παρέτηση που μπορεί η ζωή μας να αλλάξει. Από εκεί ξεκινάει η παρέτηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο μέσα από τη συμμετοχή, ό,τι νιώθει ο καθένας ότι θα τον εκφράσει, να πάει να το εκφράσει στις κάλπες, να απογοητευτεί, να προχωρήσει παρακάτω και να επιλέξει μια άλλη επιλογή. Γιατί εμείς στοχεύουμε και η ελληνική αριστερή στην παράταξη στους επόμενους μήνες. Αυτό θα είναι ένα βασικό φύγημα, να καταφέρουμε να φέρουμε ξανά τον κόσμο στην κάλπη τη συμμετοχή την πολιτική.
1: Εμείς θα περιμένουμε ως πολίτες τις αναλύσεις και τις εξειδικεύσεις όλων των κομμάτων, γιατί ο καλά ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που θα κάνει και την αλλαγή και τη διαφορά. Κύριε Νηφούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας περιμένουμε όλους στη γωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Ελπίζω να γίναμε λίγο σοφότεροι όσοι ακούσαμε. Εντάξει, όσο μπορείς να γίνεις σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη ο λίγων λεπτών, αλλά το περίγραμμα μας το έδωσε ο κύριος Νηφούδης. Όλους θα τους παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά. Με μουσικούλα θα φύγουμε. Ό,τι θέλει ο Θάνος Μπούπα. Σας ευχαριστώ για την συντροφιά. Δεν πρόλαβα να διαβάσω τα μηνύματά σας. Δεν πειράζει. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε. Σας αφήνω στα χέρια της Βασιλικής Γιούτσου για το δελτίο των ειδήσεων. Και αμέσως μετά κοντά σε. Ποιο είναι μετά? Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου. Άννα Σταματιάδου και Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
9: Στις 12 νωρίς το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βαλίδης. Ο Αλφαρέντιο 989 έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του για την πλήρη ενημέρωση των ακροατών με έκτακτη εκπομπή από τις 10 το πρωί. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους 40 και 37 ετών, οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους στη συντροφή του Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Ναυτική τραγωδία χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Ίσθμια Κορινθίας. Ένας ψαράς έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε ύστερα από σύγκρουση θαλαμιγού σημαίας Μάλτας με μικρή λέμβο. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη του πλοίου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Μεγάλη αναζωπήρωση εκδηλώθηκε το πρωί στη φωτιά στην Κόνιτσα. Το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύει τις προσπάθειες κατάσβασης. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέο θαύμα κάτω από τις λάσπες στο Νεπάλ 11 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Ζωντανή εντοπίστηκε μία 64χρονη. Η γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας που είχε καλυφθεί από λάσπη και φερτά υλικά. Εξαιρετικά ειλικρινής χαρακτηρίζει Μόσχα τις συνομιλίες χθες του Ρώσου Προέδρου με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρε Κούσνερ πρότειναν μια σειρά από ιδέες στη διάρκεια της συνάντησης που κράτησε πάνω από 3 ώρες. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα έχουν σήμερα στο Κίεβο συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, η φρουρή της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα σε 3 ιρανικά τάνκερ και συνέχεια του πολέμου στο Νότιο Λίβανο. Και ο καιρός σήμερα έθριος σε όλη τη χώρα με πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγε μόνο τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, άνεμοι 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Ζεστή και ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 36, ακόμη και 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
0: Ο Alpha Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

0: Καλημέρα, Αλφα Ρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπα στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο. Με μια τετράδα που τα σπάει τώρα εδώ και χρόνια και προχωράει χάρη στη δική σας στήριξη και αγάπη. Καλή σας μέρα, ωραία Κυριακή να έχετε. Εντάξει, τα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά παιδιά, να σας πω κάτι για μένα.
1: Καλέ.
0: Η πρώτη
1: είμαι
0: είδηση.
1: Είμαι και εγώ εδώ.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Απλώς ξέρεις τώρα πιάστηκα γιατί είδα πήγε το μάτι μου. Η πρώτη είδηση για μένα και μου χαλάει και την καλημέρα είναι ο χαμός και η απώλεια των δύο πιλότων μας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλά, αυτό επισκέφτεσαι τα πάντα.
0: Δηλαδή τι να πεις τώρα και τι έδωσε και τι δεν έδωσε και πώς έγινε και τι έγινε. Θα τα πούμε και όλα αυτά.
1: Εύχομαι να είστε καλά. Ναι. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Από τα πολύ ωραία, να πούμε κάτι που ευχάριστα, από τα πολύ ωραία μαλλιά που έφτιαξες και το πολύ ωραίο χρωματάκι που έχεις βάλει. Και σε φωτίζει και μπράβο και αυτού σου. Και καλημέρα. Μίλα, ορίστε.
1: Τι σχέση έχει αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ωραίο είναι αυτό. Να έχουμε και πούμε και κάτι καλό.
1: Στα καλά τη μέρα είναι ότι έχει πολύ καλό καιρό και σήμερα. Βλέπω ότι φεύγουν κάποιοι. Είχε μια σχετική κινησούλα τώρα που είναι πολύ, πολύ πρωί, ρε παιδάκι μου όμως.
0: Τι πολύ
1: πρωί. Τι ώρα ξύπνησε.
0: 9 και 5.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ στον ύπνο μου ξέρει τι έβλεπα. Ήμουν τόσο επηρεασμένη προφανώς από τα μέτρα και έβλεπα χωράφια.
0: Να το καλό είναι αυτό. Είναι καλά τα χωράφια.
1: Ναι, βλέπα χωράφια και παραγωγές. Και να πει.
0: Α, καλό, θα κερδίσει λεφτά.
1: Πούντα.
0: Κάτσε, τώρα το είδε. Κάτσε, γιατί... 9 και 5 είναι πρωί ακόμα. Κάτσε να περάσει.
1: Γιατί
0: λίγο.
1: Με μια πρώτη έτσι ανάγνωση των μέτρων, θα μας τα εξηγήσουν μετά και οι ειδικοί, νομίζω ότι εγώ δεν ανήκω σε καμιά κατηγορία. Οπότε δεν είμαι από τους
0: κερδισμένους. Είσαι μια κατηγορία μόνη σου, Σταματιάδου. Αυτό είναι το καλό. Μόνη μου και όλοι σας,
1: Τίποτα.
0: Για να μάθετε.
1: Τίποτα.
0: Τι είδε από τον Πρωθυπουργό χθες, πώς σου φάνηκε. Εντάξει, τα μέτρα θα τα πούμε και σε λίγο, θα είναι και ο Τάκης σε λίγο και θα. Τα συζητήσουμε αναλυτικά.
1: Ναι,
0: θα
1: προτιμώ...
0: υπάρχει και πολιτικό σχόλιο, θα υπάρχουν και ζωντανές συνδέσεις στη Θεσσαλονίκη με όλους τους καλούς συναδέλφους που είναι εκεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα έχουμε μια πολύ ωραία κουβέντα μέχρι αργά το μεσημέρι σήμερα.
1: Είδες όμως πως καμιά φορά σχεδιάζεις πράγματα και μπορεί να γίνει ένα γεγονός και να αλλάξει τα πάντα. Για παράδειγμα, η ΔΕΘ συνηθίζει εδώ και 90 χρόνια από την αρχή του θεσμού της να είναι πραγματικά μια γιορτή για την πόλη. Είδες αυτή η τραγωδία πώς άλλαξε όλο το σχεδιασμό και, και των εκδηλώσεων και όλα. Το θετικό είναι ότι δεν είχαμε επεισόδια, σωστά. Δεν έχω χάσει κάτι.
0: Όχι, δεν είχαμε επεισόδια.
1: Γιατί έγιναν αυτό... συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια. Ναι,
0: βέβαια, κανονικά. Να σας πω καλημέρα κιόλας. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας και βέβαια να μας πείτε κι εσείς πώς είδατε τον Πρωθυπουργό. Πρώτα απ' όλα, θα έχουμε βέβαια συνδέσεις και από τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε και συνδέσεις και σχετικά με τους δύο πιλότους μας που χάσαμε στην Τανάγρα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, χτες ένα μαχητικό φάντομ στο πλαίσιο εκδήλωσης. Στην Τανάγρα έπεσε
1: στο Athens
0: λίγο,
1: Flying Week.
0: Ναι, έπεσε λίγο έξω από το αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πιλότοι δικοί μας 37 και 42 χρονών. Ο ένας είχε ένα παιδάκι 5 χρονών και ο άλλος είχε ένα μωρό 5 μηνών το οποίο θα το βάφτιζε και τον
1: είναι ο 40χρονος Γιάννης Μπλέσιας, ο επισμηναγός με παιδάκι 5 ετών και ο 37χρονος Δημήτρης Πέτρος μηναγός, ήταν και αυτός πατέρας ενός ανήλικου παιδιού και έχουν μέσα η ιστορία τους είναι πραγματικά, θα συνδεθούμε αργότερα με τη Μέρη Τζόρα η οποία είναι από τα Γιάννα γιατί ο ένας καταγόταν, είχε καταγωγή από την Ήπειρο και θα μας πει έτσι στοιχεία για αυτό το τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Τι έγινε τώρα με αυτά τα παιδιά?
0: Θα το δούμε, ξέρω... κοίταξε, θα έχουμε και σε λίγο το
1: τέραχο. Τι λέγατε από τα στοιχεία που συλλέξατε μέχρι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑ?
0: Λοιπόν, πρώτον γίνεται ένας έλεγχος τώρα και μια έρευνα γιατί έπεσε το αεροσκάφος. Υπάρχουν βίντεο από κάτω πάρα πολλά και από διάφορες οπτικές πλευρές που θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους εμπειρογνώμονες για να δουν γιατί έπεσε το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος αυτό έχει δύο κινητήρες, που σημαίνει ότι και αν δημιουργηθεί πρόβλημα στον ένα κινητήρα, μπορεί να λειτουργήσει ο δεύτερος για να κρατήσει το αεροσκάφος. Κανείς όμως δεν ξέρει τι συνέβη εκείνη τη στιγμή που το αεροσκάφος προσπάθησε να στρίψει και να επανέλθει για να προσγειωθεί στον διάδρομο. Θα τα μάθουμε, οπότε το να πούμε τώρα εμείς τα δικά μας θα είναι και ανούσια και χωρίς ιδιαίτερη πληροφόρηση. Επειδή μιλάμε για δύο δικά μας παλικάρια, δύο μαχητές, δύο πολύ νέους ανθρώπους, δύο συγκλονιστικούς πιλότους, πάρα πολύ έμπειρους. Θέλω να σου πω ότι για να πάει κάποιος να κάνει επίδειξη με Phantom ή γενικά με μαχητικό, πρέπει να είναι πάρα πολύ έμπειρος. Πάρα πολύ έμπειρος.
1: Ναι.
0: Και οι δύο πιλότοι ήταν πολύ έμπειροι, με πολλές πτήσεις, με τρομερές ικανότητες. Το αεροσκάφος από την άλλη μεριά, σου λέει, άλλος είναι παλιό, είναι 50 χρόνια αεροσκάφος. Ωστόσο, για να πετάξει, φυσικά γίνονται όλοι οι έλεγχοι και έχουν γίνει και μεγάλες αναβαθμίσεις. Θα τα δούμε ένα-ένα. Θα δούμε. Πάντως, όλο αυτό το σκηνικό, όπως λες, άλλαξε πολύ την κατάσταση στη ΔΕΘ. Ήταν βάρινε πολύ το κλίμα. Ξέρετε τι μου έκανε τρομερή εντύπωση στη ΔΕΘ, πριν πάμε σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, παιδιά, το γεγονός ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο στις διαδηλώσεις. Νομίζω ότι η διαδήλωση μέσω της πορείας, των συγκεντρώσεων, σβήνει σταδιακά. Καταρχάς, βλέπουμε πολύ λιγότερες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ή πολύ μικρότερες σε όγκο. Πολύ μικρότερες σε όγκο. Εμείς παλιά, δηλαδή πριν από όταν εγώ ήμουν στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ, είχαμε σίγουρα δύο μεγάλες διαδηλώσεις κάθε εβδομάδα. Σίγουρα. Αν όχι δύο, μία στη χειρότερη και μεγάλη. Τώρα, ήταν πολύ μικρές διαδηλώσεις.
1: Μιλάς στα χρόνια της κρίσης, ας πούμε.
0: Όχι, το 2000, από το 2000 στο 2010, που ήταν καλά τα πράγματα. Πάντα είχαμε διαδηλώσεις. Και το 10-20. Εντάξει, αλλά μετά τα τελευταία 5-6 χρόνια, ίσως γιατί θεωρεί ο κόσμος ότι με το να κατέβει στον δρόμο δεν θα πετύχει κάτι. Δεν ξέρω. Πάντως, χτες δεν είχε κόσμο. Αν εξαιρέσει τους αγρότες που κατέβηκαν με τα τρακτέρ και που πήραν κάποια πράγματα από τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν είναι ευχαριστημένοι.
0: Κοίταξε να δεις. Τι είδες, να σου πω, τι είδα χτες από τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν είναι. Εγώ δεν θέλω να. Θέλω να μιλάω μέσω των εκπροσώπων των ομάδων, μέσω των συνταξιούχων. Ενώ τους άκουγα το πρωί στο Μέγκα. Είναι όλοι εξοργισμένοι. Απογοητευμένοι και λένε ουσιαστικά ότι δεν είναι βασικά, δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούν να λύσουν τα προβλήματα όταν επικρατεί τέτοια ακρίβεια.
0: Συμφωνούμε.
1: Πάτη.
0: Εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Οι συνταξιούχοι τα δικά τους, οι αγρότες τα δικά τους.
0: Ωραία, εγώ θα σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ο Πρωθυπουργός τι βγήκε και είπε χτες. Εγώ τι είδα δηλαδή, γιατί ήμουν στο δελτίο και τον έβλεπα πολύ προσεκτικά. Διάβασα και τη γλώσσα του σώματος, μίλησα και με δύο επικοινωνιολόγους.
1: Μιλάμε για,
0: αυτό το
1: για μέτρα 2,2 δισεκατομμύρια.
0: Εντάξει, 2,2
1: δισεκατομμύρια. Με ορίζοντα τετραετία περίπου.
0: Και πενταετία και εφταετία και δεκαετία. Θέλω να σου πω. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βγήκε χτες. Εντάξει. Και είπε, απευθύνθηκε πρώτα στο δικό του κοινό και σε αυτούς που μπορεί να χάσει γιατί μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι. Εντάξει, είπε για όλους τους Έλληνες και όλα αυτά. Ξέρει όμως ότι δεν μπορεί να πάρει Σιριζέους τώρα να τον ψηφίσουν, ούτε Πασόκους. Οπότε σου λέει, κάτσε να δούμε να μην χάσουμε τους δικούς μας, να πάρουμε εμείς το ποσοστό που είχαμε. Ναι, μας τους πάρω Σαμαράς, να μην πάνε δεξιά-αριστερά, να ξέρουν τι γίνεται.
1: Ποιο είναι
0: το κοινό της Νέας Δημοκρατίας? Είναι οι οικοκύριδες που λέμε, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτοί
1: τι
0: τύποι,
1: να πει,
0: τι
1: δηλαδή,
0: θέλουν,
1: ότι όσοι
0: τι έλεγε η γιαγιά σου και ο παππούς.
1: Αριστερά
0: σου.
1: Δεν είναι οικοκύριδες.
0: Πολλοί οικοκύριδες. Ένα που σου λέω πώς τους λένε τώρα. Οι νοικοκυρέοι. Λοιπόν, αυτοί τι θέλουνε. Αυτοί θέλουν, δεν το έλεγε και παλιά η γιαγιά σου, που σου έλεγε σε χαρτί, ρε, σε χαρτί, με χαρτί και με μολύβι. Βγαίνουνε, τράβα, γράψε. Γράψε τι είναι. 10 ευρώ θες για σούπερ μάρκετ, 10 ευρώ για σχολικά, 15 για εδώ. Πόσα σου μένουν? 7 ευρώ. Με αυτά θα βγεις έξω να διασκεδάσεις.
1: Δεν μπορεί
0: δεν
1: να
0: θα
1: βάλεις
0: άλλα.
1: Γενικά ότι θα κάνουμε αυτό. Σου λέει το μήνα εγώ πόσα θα παίρνω.
0: Ακριβώς. Άρα τι βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε, τεκμηριωμένα, κοστολογημένα, με χαρτί και με μολύβι, σας λέω ότι τόσα παιδιά έχουμε και τόσα μπορώ να σας δώσω. Άμα σας δώσω παραπάνω, θα γίνει ζημιά. Και τι κάνω, πάω σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και τους δίνω πρώτα σε αυτούς, στους συνταξιούχους, δίνω στους δημοσίους υπαλλήλους ένα 500, τους κάνω το τραπέζι τα Χριστούγεννα και ένα δώρο στα παιδιά. Εντάξει, που δεν έχουν.
1: Μπράβο.
0: Και δεν μπορώ παραπάνω. Μπράβο, δεν μπορώ παραπάνω. Άρα τι κάνει, σου φτιάχνει ένα οδικό χάρτη. Τι είναι αυτό, σιγουριά. Τι έχει πει ο Πρωθυπουργός από την αρχή και η Νέα Δημοκρατία? Ότι με εμάς έχετε μια σιγουριά.
1: Και μια
0: είσαστε
1: ασφάλεια.
0: Σίγουροι. Α, μπράβο. Ασφάλεια. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όταν θα κάνει την προεκλογική του εκστρατεία θα τους πει: θέλετε τη σιγουριά και να παίρνετε 3 ευρώ, 3 ευρώ. Πρόσεξε.
1: Το
0: γιατί ο ένας λειτουργεί έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν λες εσύ θα πάω να κάνω αυτό, ρε, σου λέει: όχι, ρε. Έλα εδώ να σε βάλουμε εδώ στη δουλειά. Να παίρνει σίγουρα ένα χιλιάρικο και άστα τα άλλα.
1: Ήταν η νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου.
0: Ήταν η νοοτροπία.
1: Να μπει στο δημόσιο,
0: και
1: να
0: έχει
1: σίγουρο μισθό ή να γίνει, ξέρω εγώ, καθηγητή δάσκαλο ή αστυνομικό, να πέφτει
0: να
1: ο μισθό.
0: Α, μπράβο. Κατάλαβε. Άρα λοιπόν στηρίχθηκε σε αυτού γιατί σου λέει σιγουριά. Εμεί αυτά τα έχουμε. Τι του είπε ο Πρωθυπουργό? Ότι εγώ έχω ένα οδικό χάρτη μέχρι τότε. Βλέπετε εδώ, ένα-ένα σας τα δίνω, θα τα πάρετε έτσι και μάλιστα έκανε και κάτι άλλο το οποίο το θεώρησα πάρα πολύ έξυπνο. Άσχετα τώρα τι θα έρθει στην τσέπη και πώς θα έρθει. Mm-hmm. Λοιπόν, στο τέλος της ομιλίας του λέει 25 Σεπτεμβρίου καταβολή διπλού ενοικίου, 1 Νοεμβρίου έναρξη επιστροφής ΕΦΚΑ, 30 Νοεμβρίου του 26 καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς. 30 Νοεμβρίου.
1: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Σου λέω τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Τέλος Δεκεμβρίου του 26 καταβολή αυξημένων συντάξεων.
1: Εννοείς,
0: τι του είπε.
1: Διάγραμμα.
0: Μέρα, μέρα, τι θα παίρνετε. Mm. Και τι τους είπε στο τέλος, ότι μέσα στο 27, άντε και μέχρι το 28, ο Θάνος ο Μπούμπας θα βγάλει 1000 ευρώ,
1: ναι.
0: Ο Σπύρος ο Λάμπρη θα βγάλει 550 και η Άννα Σταματιάδου 1200.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ παραπάνω, παιδιά, και είπε και στο τέλος, προσέξτε, γιατί εσείς που θα πείτε ότι μπορείτε παραπάνω, δεν το έχετε κοστολογήσει, ενώ εγώ το έχω βάλει κάτω και τελείωσε. Δεν είπε όμως άλλα πράγματα. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση όταν άρχισε. Πώς άρχισε την κουβέντα το πρωθυπουργός. Δείτε το λίγο αυτό. Είπε, είδα την ακρίβεια. Καταλαβαίνω ότι είναι τα πράγματα πολύ ακριβά και δύσκολα.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα της ανταπόδοσης.
1: Το θέμα είναι... Ήρθε η ώρα της ανταπόδοσης.
0: Αυτή σου λέει είναι η ανταπόδοση,
1: ναι,
0: που μπορώ εγώ να δώσω κοστολογημένα 1, 2, 3, 4.
1: Αυτό λέτε
0: σου φτάνουνε.
1: Εσείς. Ναι.
0: Δεν σου φτάνουνε, είπε. Δεν είναι πολλά. Πρόσεξε. Δεν είναι πολλά. Αλλά κάτι κάναμε. Κάτι δώσαμε. Mm. Δεν σε αφήσαμε έτσι. Και πρόσεξε τι σου λέει. Αυτά που σου δίνω εγώ δεν τα κλέβω ούτε τα παίρνω από κάπου που δεν υπάρχουν. Περισσέψανε και στα δίνω. Mm. Πρόσεξε το. Τι δεν σου είπε. Δεν σου είπε ότι αυτά που σου δίνουν δικά σου λεφτά. Ότι έχει υπερφορολογηθεί τρελά. Ότι έχει φτύσει αίμα.
1: Υπάρχει μεγάλη αντίδραση γι' αυτό.
0: Αφού δικά σου λεφτά είναι.
1: Γιατί σου λέει, κύριε Μητσοτάκη, ξεχνάτε κάτι. Ότι είναι τα λεφτά των φορολογουμένων.
0: Ναι, δικά
1: μας είναι δικά σου.
0: Ακριβώς. Δικά σου λεφτά είναι. Τα οποία τι σου είπε. Σου παίρνω 10, σου δίνω πίσω 2. Σου πήρα 10 όμως. Δεν σου είπα ότι σου πήρα 10. Επίσης.
1: Και πόσο θα μας πάρει στο μέλλον.
0: Επίσης, δεν είπε κανείς ότι κοιτάξτε να δείτε. Πριν από 3-4 χρόνια που είχατε πει αυτά, ήταν άλλες οι τιμές, ήταν άλλα τα καύσιμα, ήταν άλλες οι συνθήκες. Τώρα είναι άλλες οι τιμές, αυξήθηκαν, είναι άλλα τα καύσιμα, είναι άλλη η φορολογία, είναι άλλα τα ενίκια, είναι διαφορετικό όλο αυτό το οποίο ζούμε. Άρα, εσύ δεν θα πρέπει να δώσεις 3 ευρώ, θα πρέπει να δώσεις 7. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ το εξής. Με ενοχλούν τα ψηλά γράμματα. Και η πολιτική με ενοχλεί πάρα πολύ γιατί. Όλοι σχεδόν οι πολιτικοί δεν διαβάζουν τα ψηλά γράμματα που δεν τους ενδιαφέρουν, δεν τους συμφέρει. Δηλαδή, θα σου πω τι εννοώ. Σου λέει, κάναμε μειώσεις στα σούπερ μάρκετ. Έρχεται χθες ο Σταύρος ο Μονεβασιώτης με τα χαρτάκια του και λέει, πήρα 17 πράγματα αυτά το 2020. Μου κοστίζαν 100 ευρώ. Τα 13 πράγματα αυτά το 2026 κοστίζαν 137 ευρώ.
1: Τον Ιούλιο.
0: Ναι. Με μείωση κοστίζουν 127 ευρώ. Άρα εγώ πληρώνω 27 ευρώ πάνω. Δεν σου είπαν ότι εσύ πληρώνεις 27 ευρώ πάνω. Mm. Ούτε σου είπαν ότι αυξήθηκε 10, μειώθηκε 3. Επίσης, θα μπορούσαν στα σούπερ μάρκετ και αυτό σε όλα τα πράγματα να σου πούνε ότι κοίταξε αδερφέ, αυτό που παίρνεις έχει 10 ευρώ. Είχε 12 και το πήγαμε 10. Αλλά... πριν από 2 χρόνια είχε 6 και πήγε 10. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν στο λένε. Σου κρύβουν
1: μην
0: αυτό το κομμάτι.
1: Να μην σε μπερδέψουν, μωρέ, με πολλούς αριθμούς.
0: Ναι, να μην σε μπερδέψουν πολλούς αριθμούς. Ναι, αλλά ο κόσμος, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή είπε ο Πρωθυπουργός ότι καταλαβαίνω την ακρίβεια και σας καταλαβαίνω και πάω να τα αποδώσω. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο άνθρωπος να το καταλαβαίνει όλα αυτά και να έχει δίκιο και τόσα να μπορούσε. Δεν θέλω να κάνω μικροπολιτική σε καμία περίπτωση. Ούτε να βγω τώρα και να πω ότι αυτά είναι ελάχιστα και το ένα και το άλλο. Αυτά μπορούσε, αυτά έδωσε. Αλλά. Το καταλαβαίνω, είναι σχετικό. Καταλαβαίνω αυτόν που δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο γιατί το πετρέλαιο μπορεί να πάει στο 1,80 και να μην μπορεί να ζεσταθεί. Καταλαβαίνω αυτόν που δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του να πάει στη δουλειά αλλά δεν έχει και μέσα συγκοινωνίας γιατί δεν υπάρχουν πολλά για να πάει στη δουλειά του και να τα καταφέρει. Καταλαβαίνω τον άλλο που υπερφορολογείται ο ελεύθερος επαγγελματίας που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και που κλείνει την επιχείρησή του γιατί εσύ έλεγες προχτές πόσες χιλιάδες λουκέτα έχουν μπει. Έλεγε για τα σχολεία ότι φτιάχνουμε σχολεία. Καταλαβαίνει το γονιό που ναι μεν έριξε στις τιμές σε κάποια σχολικά. Αλλά ο γονιός δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει τα σχολικά και επίσης είναι υποχρεωμένος.
1: Ναι. Με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα διάφοροι έτσι, φίλοι, άλλος νοσηλευτής, άλλος γιατρός, άλλος διοικητής από νοσοκομεία και μου λένε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους νοσηλευτές και οι ίδιοι νοσηλευτές. Δεν πάνε παιδιά να δουλέψουν, να εργαστούν στα
0: γιατί
1: νοσοκομεία.
0: Είναι λίγα τα λεφτά.
1: Οι συνθήκες είναι άθλιες, μου λένε κάντε κάτι, πείτε κάτι. Που αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο στους ασθενείς.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν τον ασθενή.
1: Συμπαρασύρει.
0: Καταλαβαίνεις τον ασθενή που πάει στο νοσοκομείο και δεν μπορεί εύκολα να εξυπηρετηθεί και μένει στο ράτζο και δεν έχει ένα.
1: Ή και τον νοσηλευτή που τον πρέπει νοσηλευτή... να δουλεύει απίστευτες βάρδιες, εξοντωτικές βάρδιες. Είχαμε δει.
0: Και επίσης...
1: Θυμάσαι και ένα περιστατικό τώρα πρόσφατα που έγινε που βρήκανε και έναν γιατρό.
0: Ναι. Που
1: σε εφημερία που έχασε τη ζωή του.
0: Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δυστυχώς το κράτος, οι κυβερνήσεις όλες οι κυβερνήσεις, δεν τα άλλαξαν ό,τι και αν λένε τώρα. Δηλαδή, όσο λένε ότι εγώ σου μείωσα την τιμή στην τσάντα τη σχολική και στο μολύβι. Εγώ δεν θέλω αυτό. Ξέρεις τι θέλω να μου μειώσεις. Θέλω, αφού πηγαίνει το παιδί στο σχολείο,
1: αρχικά
0: το δημόσιο.
1: Να έχει καθηγητές στο παιδί σου.
0: Ένα. Αλλά αφού πηγαίνει, να μην χρειάζεται να πάει και φροντιστήριο. Να μην χρειάζεται να πάει και φροντιστήριο και να δώσει και χιλιάδες μαύρα ευρώ.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Και να μην δώσει και χιλιάδες μαύρα ευρώ για να μπει στο πανεπιστήμιο.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Και όταν μπει στο πανεπιστήμιο, να πάει να σπουδάσει εκεί.
1: Έχουν δώσει, δεν είναι κάποια λίστα στους γονείς και έχουν βγει ειδικά πακέτα για το τι, πώς πρέπει να πάει το παιδί στο σχολείο. Και κάνουν κάποια πολυκαταστήματα, ειδικά πακέτα για τους γονείς, με τετράδια, μαρκαδόρους και τέτοια.
0: Δεν το έχω κάτι τέτοιο. Όχι, έχουν ακριβή.
1: Ναι, γιατί μου έχουν πει, με πήραν και για αυτό τηλέφωνο, για τις λίστες, που πρέπει να δώσουν τουλάχιστον 70 ευρώ.
0: Α,
1: για
0: τα σχολεία.
1: Με το
0: τα σχολεία που σου δίνουν. Βέβαια, ναι. Τα σχολεία σου δίνουν. Θέλουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά τα σχολεία κανονικά θα έπρεπε να στα δίνουν. Άμα θέλετε να είμαστε Ευρώπη.
1: Αν ένα
0: να...
1: παιδάκι δεν έχει κάτι από αυτά που ζητάνε, τι γίνεται.
0: Προσπαθεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων να λύσει την ιστορία. Αλλά
1: λύνει.
0: Όποτε μπορεί. Εμείς στο σχολείο το δικό μας προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε καμιά δεκαετία τέτοια
1: παιδιά. Είναι πάρα πολύ άσχημο, ναι, και αλλά... άδικο να πηγαίνει ένα παιδάκι που δεν μπορεί και δεν μπορούν οι γονείς του να ανταποκριθούν να πάρουν τα μπλοκ ή τους συγκεκριμένους μαρκαδόρους που μπορεί να θέλει ένα σχολείο.
0: Πρέπει να γίνει τέτοιο. Ας πούμε, γράφει εδώ η Κάλλη τώρα. Το ρεύμα έχει αυξηθεί 40% από το 19 και φέτος δεν θα βάλουμε πετρελαίο θέρμανσης. Γεια σου, Γιάννα μας.
1: Σπύρο, έλεγες για τα μέτρα. Θες να σου πω εγώ
0: ατάκες,
1: ναι, τις πρώτες αντιδράσεις.
0: Βέβαια. Λέει η Γιάννα, κύριε Λάμπρου, λέτε μόνο αυτά που μπορεί να δώσει. Τη μεγάλη αύξηση στους παπάδες. Γιατί την έκανε. Μάρκες στους νερουλάδες της Βουλής. Όπως και εδώ λέει και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας,
1: και σε
0: κιόλας, ο οποίος έκανε αύξηση στους εργαζόμενους.
1: Σε αυτούς που δίνουν το νερό στη Βουλή.
0: Όχι, στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Όχι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε, παιδιά. Εντάξει, είναι μια αύξηση και αυτή. Εγώ συμφωνώ, τα ακούω όλα. Απλώς σου λέω ότι τι προσπάθησε χτες ο Πρωθυπουργός να περάσει. Σύμφωνοι. Αυτό που είπε στο τέλος, είπε ότι καταλαβαίνω ότι δεν φτάνουν. Αυτά μπορώ να δώσω εγώ.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break.
0: Πες το αυτό και θα πάμε, έλα.
1: Λοιπόν, γρήγορα σας λέω τις πρώτες αντιδράσεις. Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ με

0: Είπε ο κύριος Καπούνης συγκεκριμένα, το πετρέλαιο έχει 2,46.
1: Ναι. Βέβαια, στα νησιά είναι τρόμος.
0: Και η είδηση είναι εδώ, που, ήρθε, που έρχεται από τον κύριο Καπούνη για τους αγρότες. Από αύριο βγαίνουμε με τα τρακτέρ μας στους δρόμους. Θα μας βρουν μπροστά τους. Και ο κύριος Ανέστης, και αυτός είναι εκπροσωπή του συνταξιούχους του ΟΤΕ, μεγάλη απογοήτευση και ψυχρολουσία για μας.
1: Λοιπόν, θα βλέπουμε τις επόμενες ώρες. Κάτσε, τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Να δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου. Δεν βλέπω και τα δικά σας μηνύματα. Το Φεβρουάριο ήμουν στο νοσοκομείο, λέει η Πολύμνια, και ήταν γιατροί που δούλευαν 17 ώρες. Ου, και λίγα λες. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάπρου, πρώτο διαλυματάκι και γυρνάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για πάμε να πάρουμε μια πρώτη άποψη από ανθρώπους της αγοράς, από ανθρώπους που ξέρουν, που έχουν αναλύσει πολλά τέτοια κυβερνητικά
0: χρόνια
1: προγράμματα χρόνια. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο ΕΚΠΑ, γνωστός εργατολόγος και δικηγόρος. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα κυρία Σταματιάδου και αγαπητέ Σπύρο κύριε Λάμπρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαι
9: Θεσσαλονίκη, παρακολούθησα την εξαγγελία.
1: Το ζήσατε από κοντά. Λοιπόν, τι
9: να
1: βλέπετε,
9: αναμένουμε.
1: Σωστά γκρινιάζει ο κόσμος ή όχι?
9: Κοιτάξτε, στους συνταξιούχους αναμέναμε τα δώρα. Δώρα δεν δόθηκαν, δόθηκε ένα επίδομα 400 ευρώ στο Νοεμβρίο, αποκλείοντας 500,000 τους πιο φτωχούς, τους πιο χαμηλοσυνταξιούχους. Διότι η κυβέρνηση και ο κ. Υπουργός είπε ότι καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά, άρα όλοι οι ψηλοσυνταξιούχοι, σε εισαγωγικά ή όχι, μητροπολίτες, ανώτατοι αξιωματούχοι, πολιτικοί και δικαστές που έχουν τις μεγάλες συντάξεις, θα πάρουν το 400, ενώ 500,000 οι φτωχότεροι με τα 400, 500, 600 και 700 ευρώ σύνταξη δεν θα πάρουν αν είναι κάτω του 65. Είναι μεγάλη αδικία και κάλεσα και μέσα από άλλους συναδελφούς στον κύριο Πρωθυπουργό 4 ώρες μέχρι τη συνέντευξή του κάποιος να του πει, να τον ενημερώσει ότι καλώς κατήργησε τα εισοδηματικά κριτήρια για τις υψηλότερες συντάξεις, άρα θα το πάρουν όλοι προς τα πάνω, αλλά αποκλείεται με την εξαγγελία, αν υλοποιηθεί όπως την εξήγηλε το μέτρο αυτό, αποκλείονται ναυτικοί, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, ναυτικοί όπως είπαμε και βέβαια αυτοί που είναι στα βαρέα και αντιγυνά και στρατιωτικοί. Γιατί λέτε αυτούς κύριε Μητρόπουλε, διότι αυτοί σύμφωνα με τον νόμο Άννα και Σφύρο μπορούν και βγαίνουν πρώτου εξήγηση.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Βέβαια.
9: Άρα λοιπόν, φταίει η γυναίκα που βγήκε με 4.500 ένσημα, πήρε 500 ευρώ σύνταξη και βγήκε στα 62, αφού της παρέχει τη δυνατότητα ο νόμος, γιατί να αποκλειστεί από το 400? Ευλόγως το ρωτάμε.
1: Σωστό. Με τους αγρότες τι βλέπετε?

0: τους αγρότες ανέβηκε το αφορολόγητο, συνεπώς θα ήθελαν, γιατί ακούσαμε με μεμσημυρίες και από αυτού,
1: ναι,
0: θα ήθελαν παραπάνω αφορολόγητο, μεγάλη κριτική.
1: Και ότι δεν γίνεται τίποτα για το κόστος παραγωγής ουσιαστικά, λέει.
0: Και δεν γίνεται, και βέβαια η ακρίβεια, το σύννεφο της ακρίβειας του πληθωρισμού. Για τους τριτέκρους έγιναν κάποια βήματα, αλλά αυτός ο κουμπαράς δεν θα λειτουργήσει. Το να μπάνει ένας μέσου εισοδήματος ή χαμηλού εισοδήματος κατά μήνα
1: 100 ευρώ στην άκρη.
0: Και αφού δει ότι ο Μητρόπουλος έβαλε 100 ευρώ, να δω και εγώ να βάλω, δεν θα περπατήσει το μέτρο αυτό. Ό,τι ήθελε η κυβέρνηση, ας το έκανε μόνη της και να άφηνε στην ευχέρεια τον οικογενειάρχη να κάνει ό,τι θέλει από πάρτι του. Αλλά τώρα να
1: τι
0: το λέει.
1: Τι 100 ευρώ, άμα είχε 100 ευρώ να βάζει στην άκρη, κύριε Μητρόπουλε, εδώ λέμε...
0: Κάθε μήνα. Άρα λοιπόν αυτό το μέτρο δεν θα περπατήσει, όμως... Δεν θα περπατήσουν και άλλα μέτρα. Σας έλεγα πρόσφατα για τις 72 δόσεις.
2: Ναι.
0: Τώρα βγαίνουν συνάδελφοί σας. Είχα από τότε πει ότι το μέτρο είναι αλυσιτελές, διότι αν δεν δώσετε 120 δόσεις με κούρεμα και με χαμηλό επιτόκιο, δεν θα μπει ο άλλος να ρυθμίσει. Δεν έχει μπει να ρυθμίσει.
1: Ελεύθερη επαγγελματίες.
2: Και να σας πω κάτι. Τώρα σε αυτό, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα λέει 421 δισεκατομμύρια το ιδιωτικό χρέος, 231 το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος.
1: Πώς πάμε καλά,
0: Πρόσφατα ο ΕΦΚΑ έδωσε τα στοιχεία και το ΚΙΑΟ πόσα χρωστάνε αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και επαγγελματίες στον ΕΦΚΑ. Το 1/4 του ελληνικού ΑΕΠ. Το οφείλουν στον ΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν, οι 7 στους 10 επαγγελματίες και κτηνοτρόφοι αγρότες χρωστάνε στον ΕΦΚΑ. 6 στους 10 στις τράπεζες και 7 στους 10 στην εφορία. Δεν βγαίνει αυτό. Και γι' αυτό το ιδιωτικό χρέος εκτινάχθηκε, υπερδιπλασιάστηκε από τα χρόνια των μνημονίων. Δηλαδή από πριν τα χρόνια των μνημονίων. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ, για να τώρα επιστημονικά με καλύτερα, είναι σε θετική κατεύθυνση από αρκετά μέτρα, το να παίρνει ένα χιλιάρικο παραπάνω επίδομα γένας. Ένας πολίτεκνος με πάνω από 4 παιδιά, για κάθε παιδί που γεννιέται από εδώ και πέρα, είναι κάτι σημαντικό. Του δίνει το αφορολόγητο των τριτέκνων. Αλλά αυτό το χίλιο
2: υπερχειμένο... Στους τριτέκνους μέχρι 20.000 όμως.
0: Μέχρι 20, αλλά αυτό το χίλιο υπερχειμένο και χίλιο υπομένο. Η απόλυτη εξομοίωση τριτέκνων πολυτέκνων, που ακόμη και χθες πρωτοσέλιδα κυβερνητικών εφημερίδων προανήγγυλαν, δεν το είπε ο πληροφορικός. Γιατί το αίτημα τους εδώ και 20 χρόνια, Άννα και Σπύρο, είναι ένα απόλυτη εξομοίωση. Έχουν μειωθεί οι πολυτέκνοι, έχουν αυξηθεί οι τρίτεκνοι. Μα κάνε την πολυπόθητη εξομοίωση. Δώσε ότι τα λίγα που έχεις δώσει στους πολυτέκνους, δώσε στους τριτέκνους. Ενεθάρρυνε τα τρία παιδιά, αφού πια δεν κάνουν πολλά παιδιά και έχουμε μια σημαντική κατάρρευση γεννήσεων. Υπό αυτή την έννοια, αρκετά μέτρα είναι σε θετική κατεύθυνση. Θεωρώ ότι η θηριώδης ακρίβεια, ο μεγάλος πληθωρισμός, η πεσμένη στα βάρατρα αγοραστική δύναμη θα κάνει αλυσιτελή τα μέτρα τα οποία επαλαμβάνω. Πολλά είναι σε θετική κατεύθυνση.
2: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, μιλήστε μου λίγο για τον Πρωθυπουργό. Πώς είδατε την τοποθέτησή του? Αναφέρθηκε στο δικό του κοινό? Αναφέρθηκε σε αυτούς που πιθανότατα να του φύγουνε? Ήθελε να τους πει ότι εγώ είμαι νοικοκύρης, δείτε το εδώ, είμαι με χαρτί και με μολύβι, ένα και να κάνουν δύο, και οι άλλοι δεν ξέρουν τι θα σας δώσουν και σας τα λένε έτσι?
0: Ο Πρωθυπουργός μετράει Τσίπρα, Σαμαρά και τους άλλους, και έκανε έκκληση να ξαναψηφιστεί για τρίτη θητεία στο τέλος με μία αποστροφή ότι θα είναι και τελευταία του. Άρα Νίκο έκανε έκκληση να του δώσουμε, και εκεί περιέγραψε τις κάποιες ατέλειές του αλλά και πολλές του επιτυχίες, και είπε ότι ξαναδώστε μου αυτό που λένε συνήθως οι πολιτικοί, και άλλη μία τελευταία ευκαιρία. Άρα αυτό ήτανε το τελευταίο πακέτο των σκέψεών του, αφού με ρωτήσατε και επί μη συνταξιωτικών και άλλων θεμάτων.
2: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μητρόπουλε.
2: Γεια σα.
0: Στη διάθεσή σα. Γεια σα.
2: Καλημέρα, παρεάκι, λέει ο Δήμος. Για μένα τον οδηγό ταξί, τι έπρεπε να πω εγώ? Πετρέλαιο έχει 1,40 τώρα από 2 ευρώ.
1: Είχε
2: 1,40 τώρα από 2 ευρώ και πάνω. Αύξηση 60% στην καθημερινότητα για να δουλέψω. Τεκμαρτό που κόβει την ανάσα. Ακρίβεια να σε πιάνει κρύος υδρότας και δούλεμα, παιδιά. Να πάει στο καλό.
1: Εντάξει, το άλλο δεν το διαβάζουμε. Δημό, το κρατάμε για μας.
2: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Δήμο, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Φιλιά στη Χαμολιά, την υπέροχη. Πολύμνια, να είσαι καλά. Γιάννα, Κάλλη, Όλγα, Βασιλική, Γιάννη, καλή σας μέρα, παιδιά.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε, είπαμε, εδώ σε 9 ώρες. Κάθε Σαββατοκύριακο, 9 με 11 πλέον. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και ξαναγυρνάμε.
2: Μην ξεχνάτε, 10 η ώρα έρχεται Τάκης Χατζής και ξεκινάμε. Έτσι, κανονικά. Εκπομπή μέχρι να σβήσει ο ήλιος, μέχρι να τελειώσει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού και να δούμε τι θα έχει πει. Και φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει και αύριο, όπου σε κάθε ένα από αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.
1: Ναι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξετε, παιδιά. Καταρχάς, να είναι στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα, να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρετε αν είναι πλωμένο με τα βασικά, και να μην έχετε έξτρα έξοδα για να σιγουρευτείτε πως υπάρχει θέρμανση για να βγάλετε το χειμώνα. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το DEI My Home for Students. Αυτό το έχουν πάρει από γήπεδο. Το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, παιδιά. Σιγουράκι. DEI My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Και αν θέλετε, κρατήστε σημειώσεις. Λοιπόν, καφές κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island. Το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από το A-Food και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και φοιτητικό σπίτι Day My Home for Students. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε στο day.gr και θα καταλάβετε.

0: Ξαναγυρνάμε λοιπόν στον Αλφαρέντιο. Γιατί κάνεις έτσι, επειδή μιλάω χαμηλόφωνα και σιγά.
1: Κάνεις.
0: Είναι 9:10. Εχθές όμως λέγαμε προηγουμένως για τα μέτρα της ΔΕΘ. Η είδηση που μας συγκλώνησε ήταν η πτώση του Φάντομ και ο τραγικός θάνατος που βρήκαν ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου. Δύο πολύ ικανοί πιλότοι μας που πέσαμε με το Φάντομ στο πλαίσιο του Athens Fly Week. Ενώ κάνανε επιδείξεις τα παιδιά, βρήκαν τραγικό θάνατο.
1: Τώρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα εδώ. Και εμείς ζητήσαμε τη βοήθεια από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία. Ήταν πιλότος μαχητικών αεροσκαφών για περισσότερα από 15 χρόνια. Έχει πτήσεις περισσότερες από 4.500. Μιλάμε για ένα πολύ έμπειρο άνθρωπο. Ήταν υποδιοικητής στην πολεμική μοίρα στην 114. Ήταν διοικητής στην 111 πτέρυγα μάχη στο Βόλο με τα F-16. Και προσέξτε, και διοικητής της σχολής Ικάρων. Ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει μεγαλώσει αυτά τα παιδιά, που έχει μεγαλώσει τους μισούς πιλότους που έχουμε, και είναι χαρά μας και τιμή μας να τον έχουμε κοντά μας, δυστυχώς όμως για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Κύριε Πτέραρχε, καλή σας μέρα.
0: Και συλληπιτήρια και στις ένοπλες δυνάμεις, γιατί είναι παιδιά σας. Είναι παιδιά μας.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο συναδέλφων και στην πολεμική αεροπορία που δεν περνάει τις καλύτερες στιγμές της.
1: Τι ψάχνουν τώρα οι εμπειρογνώμονες, κύριε Πτέραρχε?
2: Σε κάθε τέτοιο τραγικό γεγονός η Επιτροπή που συγκροτείται ψάχνει να βρει τα αίτια προκειμένου να διελευκανθεί η πτώση ενός αεροσκάφους και προκειμένου να βγουν κάποια συμπεράσματα εάν πρέπει κάτι να διορθωθεί, ποια ήταν η βασική αιτία, ποιες ήταν οι συνεπικουρούσες αιτίες, αν υπάρχουν. Και έτσι κάποιες πτήσεις στο μέλλον να γίνονται ασφαλέστερες, καλύτερες. Τέλος πάντων, θα βγουν κάποια συμπεράσματα από την έρευνα που θα γίνει.
1: Εσείς, κύριε Πτέραρχε, βλέποντας την εικόνα, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που βλέπετε? Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη στο αεροσκάφος?
2: Καταρχήν, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, οι πτήσεις σε τέτοιες αεροπορικές επιδείξεις δεν γίνονται απρογραμμάτιστα, δεν κάνει ο κάθε υπτάμενος ό,τι θέλει εκείνη τη στιγμή. Είναι σχεδιασμένες με κάθε λεπτομέρεια, είναι εγκεκριμένες και όλοι οι εμπλεκόμενοι ξέρουν πού θα πετάξει και τι ακριβώς θα κάνει κάθε αεροσκάφος που συμμετέχει στην αεροπορική επίδειξη τη συγκεκριμένη. Εν προκειμένου λοιπόν το F4, τη πτήση που θα έκανε τη συγκεκριμένη μέρα και την είχε δοκιμάσει από πριν και ήταν εγκεκριμένο όλο το σχέδιο που θα πραγματοποιούσε.
1: Αξίζει να ρισκάρουμε τους πιλότους μας σε τέτοιες πτήσεις?
2: Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο γίνονται
1: σαφώς,
2: αυτές τις πτήσεις.
1: Σαφώς, θεωρείτε ότι πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να σταματήσουν ποτέ αυτές οι πτήσεις. Το κοινό πρέπει να βλέπει τις επιδόσεις των αεροσκαφών, να γνωρίζει γιατί αγοράζουμε μαχητικά, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά και τέλος πάντων να μην είναι στη φαντασία ότι κάποιοι πετούνε, κάποιοι κάνουνε, αλλά να τα βλέπουν κιόλας. Όλες οι πολεμικές αεροπορίες συμμετέχουν σε αεροπορικές επιδείξεις. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν, πέραν από τον προγραμματισμένη τέλος πάντων επίδειξη που θα έκανε το συγκεκριμένο αεροσκάφος, οι πτήσεις αυτές, επειδή είναι κοντά στο έδαφος και με μεγάλες ταχύτητες, έχουν ένα ιδιαίτερο ρίσκο. Αυτό που φαίνεται στα διάφορα βίντεο είναι ότι το αεροσκάφος ταυτόχρονα κάνει δύο ενέργειες. Μία να βρεθεί στο ύψος που θέλει και μία να βρεθεί στην κατεύθυνση που θέλει, που είναι πάνω από το διάδρομο της Θανάγρας, όπου είναι και το φιλοθεάμον κοινό.
1: Ναι.
2: Κάτι δεν πήγε καλά σχετικά με το ύψος. Φαίνεται να χάνει ύψος χωρίς να αντιδρά. Μία μικρή αντίδραση την τελευταία στιγμή δεν ήταν αρκετή για να το σώσει. Αλλά να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν ένα σκάφος πετάει 500 πόδια και 400 πόδια, δηλαδή 100 και 150 μέτρα.
0: Χαμηλά δηλαδή.
2: Χαμηλά, ναι. Πάνω από το έδαφος. Με 500 μίλια την ώρα, ο χρόνος είναι αντίδρασης, είναι δευτερόλεπτα και επομένως το παραμικρό λάθος είναι θέμα δευτερολέπτων. Δεν ξέρω αν είναι λάθος η αντίδραση, τέλος πάντων είναι θέμα δευτερολέπτων. Mm. Σε κάποια λοιπόν από αυτά τα δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του ο κυβερνήτης δεν τα αξιοποίησε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
1: Μπορεί οι δύο πιλότοι να είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά στο αεροσκάφος και να έριξαν το μαχητικό στο συγκεκριμένο σημείο για να αποφύγουν τον κόσμο ή τα σπίτια που ήταν πιο κάτω?
2: Αυτό είναι μια υπόθεση, δεν μπορώ ούτε να την υποστηρίξω ούτε να μην την δεχθώ. Η επιτροπή που θα κάνει τον έλεγχο νομίζω θα το ψάξει και αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, γράφει ο Αποστόλης εδώ. Καλημέρα στον Αποστόλη, στην Κατερίνα, στην Δήμητρα, στη Βασιλική. Τι έγινε, ξυπνήσατε σε 9.30? Είπαμε 9 ξεκινάμε. Δεν θέλω τέτοια. Τα κινητά στα χέρια, καφεδάρες και αυτά και μηνυματάρες. Όπως μας έχετε μάθει. Τι τώρα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Αλφαρέντιο 989. Είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Γεωργούση, τον πτέραρχο, ένα αποστρατεία, ένα πάρα πολύ έμπειρο πιλότο, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα ουσιαστικά για τι πιθανότατα συνέβη.
0: Γιατί ακούγεται και πολύ κριτική για το τι έγινε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ότι ήταν μια δοκιμασμένη πτήση, είχαν προβάρει σε εισαγωγικά την επίδειξη που θα κάνανε, είχε τεσταριστεί το αεροσκάφος και επειδή ακούστηκε και αυτό δεν υπερεκτίμησαν δυνάμεις οι πιλότοι, δεν κάνει ο καθένας του κεφαλιού του σε αυτές τις επιδείξεις, είναι όλα by the book.
1: By the book και όλα κρίνονται στο δευτερόλεπτο, έτσι σου είπε, ναι. Τώρα 2 δευτερόλεπτα είναι η ιστορία.
0: Ναι. Επίσης, όταν πετούν αυτά τα αεροσκάφη σε τόσο χαμηλό ύψος, πραγματικά πολύ κοντά στο κοινό, πολύ κοντά από το έδαφος, τότε είναι και πολύ πολύ, πολύ μικρότερος ο χρόνος αντίδρασης. Τίποτα. Δεν μπορούν ουσιαστικά να αντιδράσουν, παίζουν με τα δευτερόλεπτα.
1: Πάντως μέσα στην ατυχία μας τες, ουσιαστικά υπήρχε και μια σε εισαγωγικά ατύχη, το γεγονός ότι δεν έπεσε το αεροσκάφος, φαντάζεσαι να έπεφτε πάνω στον κόσμο, ήταν 4.000 άνθρωποι. Έβλεπαν χθες το σοου. 4.000 άνθρωποι.
0: Γιατί κατευθείαν πήρε φωτιά, έτσι.
1: Διαλύθηκαν τα πάντα. Και εκτός αυτού, όταν συνετρίβει, τα κομμάτια του εξφενδονίστηκαν σε απόσταση ακόμα και ενός χιλιόμετρου σε διάφορα σπίτια. Υπήρχαν σπίτια λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, από τύχη έπεσε και στο συγκεκριμένο σημείο ή από ικανότητα των πιλότων για να μην το ρίξουν πάνω στα σπίτια. Θα το δούμε αυτό σύμφωνα με τις έρευνες που θα γίνουν. Θα μπορούσε να είχε πέσει πάνω σε σπίτια. Φανταστείτε ότι ο κινητήρας του, ένας από τους δύο κινητήρες, εξφενδονίστηκε, χτύπησε ένα εργοστάσιο και το έκαψε ολοσχερός. Ένα εργοστάσιο ολόκληρο, το έκαψε. Και εκεί υπήρχε ένα τμήμα που δούλευε μόνο, λόγω του ότι ήταν Σάββατο, αλλιώς θα είχαμε θρυνήσει και εκεί θύματα. Υπήρχε ένα τμήμα logistic μέσα στο εργοστάσιο, από 4-5 άνθρωποι που ήταν στην άλλη πλευρά και γλίτωσαν. Και είχαμε και 2 τραυματίες, εργάτες γης. Σκάβαν τα χωράφια τους και είδαν τα αντικείμενα να τους πέφτουν στο κεφάλι. Λοιπόν, γράφει ο Αποστόλης τώρα εδώ, την καλημέρα μου, καλά παιδιά, Ανούλα και Σπύρο. Έχω μια ερώτηση, παρακαλώ. Ο εκλογέας προσέρχεται στις κάλπες να ασκήσει με ασφάλεια το εκλογικό δικαίωμα και εξαπατείται πριν ακόμα εκλέξει. Και εξηγώ. Μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει το προεκλογικό της πρόγραμμα μετά τις εκλογές. Αυτό δεν είναι κοροϊδία και απάτη και χωρίς να τιμωρούνται. Μα βεβαίως. Ισχύει αυτό. Γιατί δίνουν και αναφορά οι περισσότεροι για το ότι δεν κάνουν κάποια πράγματα. Οι περισσότεροι λένε, μάλλον δεν λένε καθόλου τι δεν έκαναν. Και αν τους πεις αυτό που είχατε πει γιατί δεν το κάνατε, σου λέτε φταίω εγώ. Φταίει η Άννα.
0: Εξωγενείς παράγοντες σου λένε και αυτά.
1: Ναι,
0: ότι
1: και
0: δεν
1: αυτό...
0: βλέπετε τι γίνεται και τι προέκυψε. Ξέραμε εμείς π.χ. ότι θα έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Πολύ σωστό.
0: Ξέραμε ότι θα έχουμε την σύραξη εκεί Ουκρανίας-Ρωσίας με όλα τα αντίκτυπα.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Και οπότε. Ναι. Και σου λέει το άλλο ότι δεν βλέπετε, ας πούμε, παίρνει μια άλλη χώρα που είναι σε καλύτερο επίπεδο από εσένα. Δεν βλέπεις τι κάνανε οι άλλοι. Οι άλλοι δεν τα καταφέρανε σε αυτά. Εμείς αυτό το καταφέραμε. Αυτό που με ρωτάς δεν το καταφέραμε, αλλά
0: το
1: εντάξει. Ναι. Και δεν φταίμε κι εμείς, γιατί πριν ήταν ο Θάνος. Mm. Ήταν ο Θάνος που ήταν στην κυβέρνηση, ο οποίος δεν τα έκανε καλά και μας τα είχε κάνει χάλια. Εμείς δεν ξέραμε ήταν τόσο χάλια. Γι' αυτό πρέπει να μας αφήσετε μας κι άλλη μια τετραετία για να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Ναι. Γιατί ο άλλος, ο Θάνος που θα έρθει, είδατε πώς τα είχε κάνει και πώς θα τα κάνει. Απλά. Λοιπόν, γεια σου Τζόνι. Καλημέρα. Έφερε η Ανούλα, λέει, για τον καρουτόζου μου, για τον κύριο Τάκη Χατζή. Όλα, όλα, τα έχει έτοιμα η Άννα. Μη σε νοιάζει τίποτα. Όλα είναι έτοιμα. Καλημέρα. Γεια σου Πάνο. Καλή σου μέρα. Μας σερβίρουν τα 50 ευρώ για κάθε παιδί ως κοσμοϊστορική πρωτοτυπία και κοινωνική επανάσταση. Στη Δυτική Γερμανία από το 1975 ήδη έδιναν 50 μάρκα το μήνα για το πρώτο παιδί. Δηλαδή 51 χρόνια μετά η Ελλάδα κατάφερε να ανακαλύψει την οικογενειακή πολιτική του 1975 και μάλιστα να το παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση. Γιατί το άλλο κουμπάρας δεν σας αρέσει. Βάλτε στις 100 ευρώ. Είπα, ωραίο ήταν αυτό. Άμα το δεις, είναι. Άκου να δεις. Όλα είναι πως τα σερβίρεις. Και φακές να σου δώσουν άμα δεν σ' αρέσουν. Άμα στη σερβίρουν ωραία, τη τρως. Θα σου πω κάτι. Πώς το λέγανε το άλλο. Βγάλανε τώρα. Δεν θυμάμαι πώς το βάζουν στα μενού.
0: Για φαγητό είναι θα πεις.
1: Ναι, είναι ντομάτα κομμένη σε φλίδες, σε φέτες. Ναι. Και την έχουν απλώσει σε ένα πιάτο, από πάνω ρίχνουν λίγο βασιλικό και λίγο λάδι.
0: Ναι.
1: Και κάπως το λένε αυτό. Mm. Κάπως το σερβίρουν. Ναι. Και λες, πω, εσύ τι είναι αυτό, κάτσε να το πάρουμε.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά είναι ντομάτα σκέτη. Όλα.
3: Ντομάτα στα 4, ντομάτα
1: 30. Τριαντάφυλλο, μπράβο. Μπράβο. Σας έλεγα, δεν σας έλεγα, εσύ στη Μύκονο που σερβίρω, πάω να φάω πριν χρόνια σε μία αποστολή. Και βλέπω. Πανδεσία 7 λαχανικών. Με κύβους, αλατιού και γάλακτος. Πόρε φίλε, λέω πολύ ωραία. Ξέρεις τι ήταν αυτό, η χωριάτικη. Είχε ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, κάπαρι, ελιές.
0: Με κύβους,
1: αλατιού και ζάχαρη, η φέτα. Πόσο IT είσαστε, πόσο κορυφαίοι είσαστε.
0: Αλατιού και
1: ζάχαρη. Αλατιού και γάλακτος.
0: Γάλακτος,
1: φέτα, παιδί μου.
0: Σωστά.
1: Μιλάμε για θεοί κορυφαίοι και το παίρνει. Έτσι κι ο άλλος σου είπε τώρα. Γιατί τι είπε ο πρωθυπουργός, άμα βάζετε 100 ευρώ από την ώρα που θα γεννηθεί το παιδί, όταν θα πάει 18, θα έχει 60.000.
0: Σώπα.
1: Ναι, και 60 που θα σας δώσουμε εμείς, 120. Και άμα έχουμε βγει εμείς μέχρι τότε, θα το κάνουμε 200. Άρα, δώρο η Φεράρι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
8: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
7: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
8: Σε περνά στην κορυφή.
7: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
8: Γιατί όποιος γυρίζει...
0: Κερδίζει.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και μου στέλνει αγαπημένος φίλος τώρα, ρε παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Μου στέλνει ο Θανάσης ο φίλος μου, ναι. Ο κουμπάρος μου. Μου λέει, ρε εσύ, είμαι υπεύθυνος αιμοδοσίας στην Αγία Μαρίνα, Κοροπίου, στα Καπή. Αν ακούσεις κανένα χριστιανό πρόθυμο, πες του να έρθει να δώσει αίμα.
0: Γιατί χρειάζεται.
1: Και δεν πάει κανένας. Όχι, είναι αιμοδοσία. Κάνουν αιμοδοσία. Υπάρχει ένας σύλλογος που κάνει κάθε τόσο 4-5 φορές το χρόνο κάνει αιμοδοσίες.
0: Πες το ξανά να το ακούσουμε.
1: Στα Καπή, Κοροπίου, εντάξει, Αγία Μαρίνα είναι. Ρε παιδιά, και δεν είναι μόνο εκεί τώρα. Σιγά μην φύγει κάποιος να πάει τώρα να δώσει αίμα και άλλα. Αν μπορείτε και όποτε μπορείτε, όχι μόνο ποτέ έχουμε ανάγκη, πηγαίνετε να δώσετε. Μα σας το λέω εγώ, βέβαια είναι και η τυχερή, έτσι. Εγώ είμαι τυχερός. Γιατί έχω ψηλό αιματοκρίτη. Δεν έχω πρόβλημα με την πίεση.
0: Αν
1: και μπορώ να δώσω
0: 3-4
1: φορές.
0: Ναι.
1: Αν η υγεία σας το επιτρέπει, κάνει πάρα πολύ καλό πρώτον στην υγεία σας, να ξέρετε. Σας βοηθάει πάρα πολύ. Ανανεώνετε το αίμα. Νιώθεις μια μεγάλη ευεξία. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, βοηθάς ένα συνάνθρωπό σου που το έχει άμεση ανάγκη. Άμεση ανάγκη. Δηλαδή, πάνε στα νοσοκομεία και μου το λένε και γιατροί. Τρέμουμε, μου λέει, όταν έχουμε ένα χειρουργείο, αν θα βρούμε τις φιάλες. Λοιπόν, γράφει ο Θανάσης εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει, ο λογαριασμός των τέκνων θυμίζει το λογαριασμό απόρων κορασίδων της Βασίλισσας. Έτσι, καλά τα λες. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Βασίλη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο Δημήτρη, στην Κωνσταντίνα. Γεια σας σε όλους παιδιά, καλημέρα να έχετε. Μακάρι όλα να πάνε ακόμα καλύτερα. Τι λέει, αχ, δεν μπορώ να το δω αυτό το μήνυμα.
0: Μας ακούει και η Μέρι Τζόρα εντωμεταξύ. Έχουμε συνδεθεί με την καλή συνάδελφο. Είναι στην Ήπειρο στα Ιωάννινα να μας πει για τον χαμό του Δημήτρη Πέτρου, για του πιλότων, τον πιλότο. Μέρι, μας ακούς?
1: Καλή σου μέρα, Μέρι.
10: Ακούω, καλή σας μέρα και καλή Κυριακή.
0: Γιατί είδαμε και πολύ συγκινητικά μηνύματα και για τα δύο παιδιά και από το δήμαρχο των Τζουμέρκων. Πραγματικά εκεί η περιοχή θρυνεί για αυτά τα παιδιά.
10: Θρυνεί η Ήπειρος. Ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί, ένα παιδί που φρόντιζε τα καλοκαίρια του ή στις άδειες του να πηγαίνει στα χωριά που ήταν οι παππούδες του, τα Άγναντα των Τζουμέρκων, από όπου κατάγεται η μητέρα του, η οποία είναι συνταξιούχος καθηγήτρια, και στο πολυστάφυλλο της Πρέβεζας, από όπου κατάγεται ο πατέρας του, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός. Είναι μια πολύ αγαπητή οικογένεια. Ζούσαν βέβαια στην Κατσικά Ιωαννίνων, ένα μεγάλο προάστιο δίπλα στην πόλη των Ιωαννίνων. Τα πράγματα πραγματικά θρυνούν. Το πρώτο μήνυμα ήρθε από εκεί, από το δήμαρχο. Το μήνυμα γράφει: Δημήτρη μου, δεν το περιμέναμε, τρινούν τα πράγματα για σένα. Και μάλιστα σε μια επικοινωνία που είχαμε τον Νίκο Βαΐτσι, τον δήμαρχο Πραμάντων, μου είπε ότι στα πράγματα ζει η γιαγιά του, η γιαγιά του από τη μητέρα του.
1: Ζει ακόμα η γιαγιά.
10: Ζει η γιαγιά, η περίλικη, 30 ετών, και όχι μόνο αυτό.
0: Ακούστε την ιστορία τώρα που θα σας πει η Μέρι.
10: Κάθε φορά που επρόκειτο να κάνει κάποια πτήση πάνω από τον Τζουμέρκα, φρόντιζε να περνάει και πάνω από τα πράγματα. Προηγουμένως όμως, επειδή η γιαγιά και η περίληκη έχει ισόαστα σφρένας, είναι ένας ενεργός πολίτης της περιοχής, όπως μου είπαν, την καλούσε στο τηλέφωνο και της έλεγε: «Γιαγιά Σταθούλα, θα είσαι στις 12 έξω από το σπίτι, θα με δεις, θα περάσω, θα σε χαιρετήσω». Το έκανε πάντα αυτό. Ήταν κάτι που όλοι το είχαν συνηθίσει και ήξεραν ότι περνάει ο Δημήτρης να μας χαιρετήσει, αλλά να χαιρετήσει και την αγαπημένη του γιαγιά.
0: Και τραγική τώρα, ηρωνία, θα βάφτιζε το παιδί του σε λίγες μέρες.
10: Την 5 μηνών κορούλα του, στις 12 Σεπτέμβρη.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο.
10: Το άλλο Σαββατοκύριακο, στην εκκλησία στον Κατσικά, εκεί όπου ζουν οι γονείς του. Είναι όλοι σε θλίψη, είναι όλοι σοκαρισμένοι, γιατί τον γνώριζαν. Είχε μια κοινωνική ζωή το παιδί όταν ερχόταν. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στα Γιάννενα, πήγαινε στα χωριά, στις διακοπές, και ο κόσμος είναι σε σοκ, δεν μπορούν να
1: πιστεύουν. Είναι ο πιλότος της Ρεσής.
10: Ακριβώς.
1: Είναι δικός τους άνθρωπος, δεν είναι στις κλειστές κοινωνίες, και αυτό που λέει η Μέρι τώρα. Το ζούμε όσοι έχουμε μεγαλώσει σε κλειστές κοινωνίες. Είναι ο πιλότος μας, ο γιατρός μας, ο παπάς μας, ο μπογιαζής μας, ο δάσος.
10: Είναι
1: ο ήρωάς τους, βέβαια.
10: Ο ήρωάς μας που πετάει με το αεροπλάνο και προστατεύει την πατρίδα του. Ήταν μέσα στη σκέψη τους και στην εικόνα που είχαν για αυτόν κάτι και πάνω από ήρωα. Και κυρίως όλοι μας τον περιγράφουν χαρακτηριστικά το πολυστάφυλλο. Μίλησα με κόσμο, μας λένε ήταν ένας άγγελος, ήταν ο άγγελός μας. Δηλαδή είχε μια έτσι πολύ καλή σχέση το παιδί με όλους. Δεν κατέληψε ποτέ τον τόπο της οικογένειάς του. Ζούσε στην Πάτρα για τις ανάγκες γιατί έπρεπε να είναι κοντά,
1: στη
10: μονάδα του κλπ. Αλλά όμως ήταν πάντα πήγαινε, και η γυναίκα του και η σύζυγός του επίσης από την Πρέβεζα. Σας λέω, η Ήπειρος τρίνει.
1: Τρομερό, και ξέρεις, αυτά τα χωριά, και εγώ ακούσα και κουβέντες μεταξύ τους, το ξέρω και από τη Πελοπόννησο, από τα δικά μας χωριά, όταν είχαν έναν άνθρωπο που ήταν στην πολεμική αεροπορία, είτε στο ναυτικό, είτε στο... Εμείς έχουμε και τον Τάδε που είναι πιλότος στα F-16, που είναι πιλότος στα Φάντομ, είναι στη φρεγάτα την Τάδε, το δικό μας παιδί. Αυτοί είχαν και μια άλλη αντιμετώπιση, γιατί σου λέει, κάτσε ρε, αυτοί πάνε, είναι στην πρώτη γραμμή.
10: Ναι, είναι ο ήρωάς.
1: Είναι, βέβαια, είναι αυτός ο οποίος έκανε αερομαχίες με τους Τούρκους. Είναι ο άλλος που είναι στη φρεγάτα και είναι στα σύνορα με τους, στα θαλάσσια σύνορα με τους Τούρκους, και τον βλέπει τον άλλο απέναντι, και είναι αυτός που θα βγει πρώτος μπροστά. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι βγαίναν στα χωριά και κάνανε τη βόλτα τους, ήταν υπερηφάνεια για όλους. Και δεν είναι εθνικιστικό αυτό. Είναι, είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Ήτανε, ήταν ο άνθρωπός τους. Δηλαδή νιώθανε περήφανοι σαν να είναι δικό τους παιδί, ο πιλότος μας.
10: Ο άνθρωπός τους είναι και το παιδί που από μικρό, όπως μας είπαν, μοιραζόταν τις διακοπές ανάμεσα στα πράγματα και στο πολυστάφυλλο. Έχει τους φίλους του, τα παιδιά που μεγαλώσανε μαζί, τους συνομήλικούς του που μεγαλώσανε μαζί, που συνεχίσαν να κάνουν παρέα μαζί. Και από χθες είναι σε σοκ. Είναι σε σοκ όλοι.
0: Καλό κουράγιο στους ανθρώπους, να πούμε, και θερμά συλληπιτήρια. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
10: Καλή σας μέρα. Καλή σας
1: γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Στα μηνύματα, λέει ο Πρωθυπουργός, είχε πει ότι το 2019 για την κατάργηση του έμφυα και την κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και προσωπικής διαφοράς. Το 19, όχι το 27, φυσικά δεν το έκανε. Γιατί να κάνει αυτά που λέει τώρα? Τι? Αγαπημένε, υπάρχει απάντηση σε αυτό. Τι να λέμε τώρα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα του Σουκού. Ήμουν στην Αθήνα για 2 μήνες για λόγους υγείας και τώρα επέστρεψα στα Κύθηρα. Νιώθω ότι ήρθα στον παράδεισο. Είδα πάλι την Ανατολή. Ησυχία, ηρεμία και φύση. Εννοείται. Εννοείται το γιομαστία, λες τώρα. Κύθηρα και πάλι Κύθηρα. Σας έχει πιάσει λίγο αέρας. Είχατε τρομερό καλοκαίρι, μου λέγανε φίλοι που είναι εκεί. Και μου λέγανε ότι περάσατε και πάρα πολύ καλά, γιατί είχατε και πάρα πολλούς τουρίστες. Σας προτιμάει ο τουρισμός.
0: Τα Κύθηρα.
1: Και... ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ
1: έχουν και
0: το
1: αεροπλανάκι τους. Πολύ ακούστηκαν. Έχουν και πάρα πολύ καλό φαγητό. Και μου λέγανε έχουν και καλές τιμές στα ενοικιαζόμενα και πολύ καλοί άνθρωποι και φιλόξενοι.
0: Και πολύ
1: τιμή στο.
0: Ξέρεις,
1: πάνε Κύθηρα.
0: Και έχει σπίτι και ο καλός φίλος Εμίλιος Σκυλάκης.
1: Εκεί.
0: Πάει χρόνια να έχει βοηθήσει πολύ τον τόπο να μπορεί να μας το πει.
1: Είσαι μεγάλη μορφή. Σου βγάζω το καπέλο.
0: Ναι.
1: Λέω Δήμος, τι σκέφτηκε η πρωθυπουργάρα μας. Πω, πω.
0: Ναι.
1: Πού θα βρω εσείς λεφτά, λέει, για αποταμίευση, που κάθε μήνα είμαι μείον. Και λέει το εξής.
0: Για το εκατοστά ευρώ μιλάει.
1: Για το εκατοστά ευρώ. Ναι, αυτό είπε ο πρωθυπουργός, για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, μας τον πει ο κύριος Τάκης τώρα που θα έρθει ο κύριος Τάκης Χατζής. Ότι άμα βάζετε εσείς ως πατέρας μάνα ένα εκατοστάρικο. Να κόψεις τα τσιγάρα! Να κόψεις τα τσιγάρα, να βάλεις το κατοστάρικο εκεί! Να κόψεις τα προπό και τα λότο και τα τζόκερ που παίζεις! Να βάλεις το κατοστάρικο! Έρχεται ο πρωθυπουργός μετά και βάζει και αυτός ένα κατοστάρικο. Σύνολο 2 κατοστάρικα. Ευχαριστούμε. Επόμενος μήνας. Πάλι να καπνίζεις, πάλι
0: θα
1: κατοστάρικο.
0: Το βρούνε, βρε,
1: και
0: το
1: λέει ο Δήμος, άκου! Πόσα λέει μαζεύονται μέχρι τα 18? 30.000.
0: Ναι.
1: Και βάζει και εσύ 30.000 και 60. Όχι. Το κάνουμε αλλιώς.
0: Τα έχουν υπολογίσει να βγαίνουν γύρω στα 60.000.
1: 60 με τον
0: πρωθυπουργό.
1: Λέει το άλλο τύπος. Δώσε με εσύ 30 και τα κάνω εγώ 60.
0: Αυτό είναι.
1: Αγόρι μου, είσαι μεγάλη.
0: Αυτό είναι τέλειο. Ωραίο θα ήταν. Ε.
1: Και εδώ μπορεί
0: να ξαναπεί. Να έδινε όλους τώρα από 30.
1: Ναι.
0: Και να λέγε. Σας δίνω εγώ για το.
1: Αλλά θα είναι κλειστά, λέει. Αυτά είναι κλειστά, δεν τα παίρνεις. Γιατί ο άλλος μπορεί να τα κάνει 10.
0: Βρεδώστα
1: και 10 της κυβέρνησης, όπ, τα τσίπη σε δρόμο. Όχι.
0: Να
1: τα κάνεις ρόδες και λάστιχα.
0: Δώστα μου εσύ.
1: Και βόλτες και ταξίδια.
0: Δώστα μου εσύ και εγώ θα τα έχω κλειστά. Πάντως το χειρότερο ξέρεις ποιο. Ότι αυτό το καλοκαίρι τουλάχιστον το δικό μου νοικοκυριό έβαλε χέρι στον κουμπαρά του παιδιού.
1: Α,
0: φυσικά. Αυτό είναι θέμα.
1: Να, αυτές είσαι εσύ πασόκητα κάτι.
0: Όχι, φυσικά. Αυτό είναι θέμα. Και θα σου πω
10: και
0: κάτι.
10: Δεν το έκανε.
0: Έκανα πολλές προσευχές και εισακούστηκαν.
1: Ναι.
0: Και τον Αύγουστο η μικρή έβγαλε και τις πάνες.
1: Α, καλό αυτό, θρίαμβος.
0: Δηλαδή καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
1: Ξέρετε γιατί μιλάει τώρα. Μιλάει για ένα κόστος γύρω στα 100 ευρώ.
11: Αλφα Πάτρας 94,4.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Με τον μπέμπι. Έχουν πέσει οι γιαγιάδες που γλίστρησαν σαν τσίσα του μπέμπι. Αλλά κάτσε!
0: Είναι έλα. Χαριτωμένο όμως.
1: Χαριτωμένο άμεσα γιατί... γιαγιά και σπάσει το γοφό. Θα σου πω εγώ μετά. Αλλά μου του έχει γράψει το κτήμα, όλα καλά. Μου είπε μια τακάρα, μια τύπησα.
0: Ναι.
1: Με βρίσκει στον δρόμο, μου λέει: Ρε Σπύρο, η θεατάδε ζει. Ναι. Μια θεία του πατέρα μου τώρα. Ο πατέρας μου είναι 80 χρονών. Και η θεία ζει, είναι 100 χρονών.
0: Τι την ενδιαφέρει.
1: Τίποτα, είναι αυτό το κουτσομπολιό. Ζει τα δε.
0: Αν ζει, ζει η κυρία Μάρο,
1: ναι,
0: α πούμε.
1: Λέω δεν ξέρω. Βέβαια μου λέει, άμα σου είχε γράψει κανένα χωράφι θα ήξερε όμω.
0: Σωστά.
1: Σωστό. Γιατί άμα είχε χωράφι θα ήθελε να δει ζει, πεθαίνει για να πάρω το χωράφι. 2-0. Μείνει αθώα.
0: Σαν την ταινία με
1: την ταινία. Έφτιαξε ωραίο μαλλί τώρα και όλα εντάξει. Έτσι είναι. Οπ, άρα με χαίρεσαι.
0: Εμένα το μέτρο του κουμπαρά μου αρέσει πάντω.
1: Ειδήσει.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στις 12 νωρίς το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από αυτή την ώρα, ο Αλφα Ρέντιο 989 τροποποιεί το πρόγραμμά του με έκτακτη εκπομπή. Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2020. Και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2030. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια από το 2027 και από το 2029 στην Αττική. Απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας. Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα. Για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για όλους άνω των 65, ενώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος. Για τους τρίτεκνους μέχρι τα 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος, ενώ δημιουργείται κουμπαράς για τη νέα γενιά, με το κράτος να καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως, όριο που θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους και νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε δεν βάζει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας και καταλόγησε στην αντιπολίτευση ακοστολόγητες υποσχέσεις πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους 40 και 37 ετών, οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Ναυτική τραγωδία χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Ίστμια Κορινθίας. Ένας ψαράς έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε ύστερα από σύγκρουση θαλαμιγού σημαίας Μάλτας με μικρή Λέμβο. Ο εισαγγέλεας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη του πλοίου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Η φωτιά λόγω της φοράς του ανέμου ανέβηκε την Χαράδρα, πέρασε την κορυφή του βουνού και οι πυκνοί καπνοί σκεπάζουν την περιοχή. Το πρωί μάλιστα έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Κόνιτσας, με το οποίο ενημερώνονται πως οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους, γι' αυτό και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο θαύμα κάτω από τις λάσπες στο Νεπάλ, 11 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Ζωντανή εντοπίστηκε μία 64χρονη. Βρέθηκε εγκλωβισμένη στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας που είχε καλυφθεί από λάσπη και φερτά υλικά. Εξαιρετικά ειλικρινής χαρακτηρίζει η Μόσχα τη συνομιλία χθες του Ρώσου Προέδρου με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ πρότειναν μία σειρά από ιδέες στη διάρκεια της συνάντησης που κράτησε πάνω από 3 ώρες. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα έχουν σήμερα στο Κίεβο συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο, η φρουρή της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Είχαν προηγηθεί τα αμερικανικά πλήγματα σε 3 ιρανικά τάνκερ. Και ο καιρός σήμερα έθριος σε όλη τη χώρα, με πολύ ύψηλες για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ζέστη και ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, με ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 36, ακόμη και 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Τάκης Χατζής σε έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με όλο το δισογραφικό επιτελείο του σταθμού. Για τις εξελίξεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με απευθείας μετάδοση της συνέντευξης του Πρωθυπουργού.
2: Λοιπόν, Και μην ξεχνάτε, παιδιά, νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή. Και αν είσαι φοιτητής, για να βρείτε το κατάλληλο σπίτι, και δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο. Γι' αυτό προσέξτε, παιδιά, να το βρείτε σε ωραία θέση, να έχει ένα καλό μπάτζετ, να μπορέσετε να βρείτε έτσι, να είναι κοντά στα μπαράκια σας, να είναι κοντά στο πανεπιστημίο σας, να μην πολύ τρέχετε.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα τα πιάσω το άλλο Σαββατοκύριακο.
2: Να τα αφήσει ήσυχα τα φοιτητικά σπίτια. Να τα αφήσει ήσυχα.
3: Για πες.
2: Να πιάσει τους γονείς που ταλαιπωρούνται.
3: Πάμε στα καλά των φοιτητικών σπιτιών και αυτή είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ. Για πες μας.
2: Όσον αφορά στο ρεύμα. ΔΕΗ, my home for students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Και κρατήστε σημειώσεις. Καφές. Ναι. Κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island.
3: Πολύ σημαντικό με τη στιγμή εκεί που έχει πάει ο καφές τώρα 2,5 ευρώ.
2: Υλικός να είναι, όχι πικρός τώρα που σας κέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είσαστε όλοι γκρινιάριδες.
3: Γιατί
2: δεν
3: μας κέρασε
2: αυτά. Αφού εσύ είπες ότι δεν σου αρέσουν
3: μας.
2: Και λίγα είναι όλα αυτά και όλα
3: μια
2: αυτά.
3: Μια χαρά είπαμε, είναι προς θετική κατεύθυνση, απλά χρειαζόμαστε κι άλλα.
2: Πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και 50 κουπόνια από αγορές από το Κοτσόβολο. Στο dei.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό που είπες τώρα. Που πήγαινε η μάνα μου στο σχολείο και έλεγε: ο Σπύρος πώς πάει? είναι σε θετικό κλίμα.
3: Είναι σε καλό
2: σε
3: δρόμο.
2: Σε καλό δρόμο.
3: Αλλά.
2: Περίμενε, όχι χειρότερο έχει ακόμα. Είναι ένα καλό παιδί.
3: Ναι.
2: Άμα άκουγες καλό παιδί, για αρχίσαμε.
3: Σε πήγαινε καλά η δασκάλα.
2: Είναι ένα καλό παιδί.
3: Ναι.
2: Έπαιρνε και ανάσα. Και ναι. Το προσπαθεί.
3: Ναι.
2: Θέλει δουλίτσα ακόμα. Αυτό το θέλει δουλίτσα, σήμερα θα φας ξύλο. Έρχεται. Και μετά ρώταγες, έγραψε καλά. Ξέρετε, γιατί είχαμε και κάποιες τότε δασκάλες, ευτυχώς, στο τέλος του γυμνασίου του δικού μου, είχαμε και κάποιους πιο προοδευτικούς καθηγητές, που λέγανε, εντάξει, δεν έχουν τόσο σημασία τα γραπτά, έχει σημασία η γενικότερη εικόνα. Άμα άκουγες αυτά, γύρναγες πίσω, που τζάμπα πληρώνουμε, που τζάμπα κάνουμε, που τζάμπα ράνουμε, που είσαι εσύ.
3: Αυτά
2: και δεν έχουμε βάλει.
3: Στο λύκειο.
2: Στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο δημοτικό δεν άλλαξε ποτέ. Εγώ είχα πάντα ένα θετικό πρόσημο. Mm. Ναι,
3: είδες όμως.
2: Ναι, αλλά δεν πήγε μπροστά το θετικό πρόσημο. Δεν πας έτσι μπροστά με θετικό πρόσημο. Άμα δεν βγει. Ναι, γιατί μετά σου λέει άλλο να βλέπει τι γίνεται. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά για να βάλω στην άκρη. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά να βγάλω στην άκρη? Γιατί ξέρεις, κάποιοι μπορεί να σου πούνε, Τάσο τα Σκανδιρανιά που ήρθε εδώ και είναι η χολύπτης μας τώρα, οι κόρες πόσο είναι, Τάσο?
3: 25 σπουδάζουν. Κάτσε, τι κάνουμε? Έχουμε
2: επισκέψεις. Παλαιού. Έλα, έλα, κάτσε.
4: Μαζευτείτε,
2: έλα, έλα.
3: Μαζευόμαστε.
2: Έλα, για δεσμεύσεις, έλα. Κάτσε, κάτσε. Έλα, έλα.
3: Παπα,
2: καλημέρα, Τάκης, Χατζής, άφηξη.
4: Έχει κάνει ποτέ με χολύπτη το...
2: Ναι, έχω κάνει, χρόνια.
4: Όχι, τώρα.
2: Τώρα όχι, αφού μας τον παίρνεις εσύ.
4: Έμενε
2: καβάτες.
4: Να βάλω τραγουδάκια
2: να μεταφράσω. Όχι, τι, φιλιά, αγκαλιές. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται, άσε τώρα.
4: Τι να βάλει, τι να το κάνει το τραγούδι. Έρχεται και ο πακετοποιός.
2: Τι έγινε, πώς το είδες, δώσε μια ένα πρώτο κλίμα.
4: Έδωσε στους συνταξιούχους και στους αγρότες, οι υπόλοιποι τον μπούλο.
2: Δεν μιλάς ωραία. Να σου πω. Είπε όμως ότι μας καταλαβαίνει.
4: Και εγώ το καταλαβαίνω.
3: Δεν
2: είναι αυτό η κατανόηση σημαντικό πράγμα?
4: Πήγα προχθές στο σούπερ μάρκετ και δεν πήγα να σας καταλαβαίνω. Θα πληρώσετε.
2: Επίσης, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το μεικτά καθαρά. Στο σούπερ μάρκετ δεν πληρώνεις μεικτά, πληρώνεις καθαρά.
4: Εντάξει, τα έδωσε πράγματα.
2: Είσαι ικανοποιημένος?
4: Πώς να είμαι ικανοποιημένος? Όλοι θέλουμε περισσότερα. Είναι εδώ ο Σταύρος Μονεβασιώτης, είναι η κυρία Νέγκα.
2: Δώσε το παράδειγμα με το σούπερ μάρκετ το χτεσινό που ήταν καταπληκτικό που είπες.
4: Ρε τράβα, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ.
2: Για θα μιλήσουμε.
4: Κομμουνιστή, τώρα ήρθες.
5: Όταν θα βρούμε χρόνο να πούμε γι' αυτό που είναι τα καθαρά και τα μεικτά στις μειώσεις τιμών που δίνουν τα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Είναι στα μεικτά.
2: Έτσι.
5: Γιατί έρχεται και μπαίνει από πάνω ο ΦΠΑ.
2: Τάκης Χατζής Αθηναής Νέγκα. Δική σας!
4: Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, γεια σου, Άννα. Γεια σου, κυρία.
6: Είναι μια ειδική εκπομπή που ήρθαμε να κάνουμε σήμερα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φωτίσουμε αυτές τις πτυχές που έχουν αφήσει πολλές απορίες πάνω από τα κεφάλια των πολιτών.
4: Όχι, συζητάμε ένα θέμα. Είναι ο Σταύρος Μονεβασιώτης μαζί μας. Είναι όλοι εδώ. Θα έρθουν όλοι να παρελάσουν τώρα σε λίγο. Να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις για τα μέτρα χτες του κυρίου Σιμίτη. Του κυρίου.
6: Έχω την εντύπωση.
4: Έλα, για πάμε. Σταύρο.
5: Θέλετε να σας ξεκινήσω την κουβέντα βάζοντας έτσι 2-3 πράγματα ομαδοποιημένα. Ας πάρουμε.
4: Καταρχάς, άρεσε αυτά που είπε.
5: Κοίταξε.
4: Είναι θετικά, είναι.
5: Οτιδήποτε μπαίνει στην τσέπη όσων μπαίνει είναι θετικό. Σημασία έχει ότι πολλά από αυτά που ακούσαμε δεν θα έρθουν αύριο το πρωί, αλλά θα έρθουν σταδιακά μέχρι το τέλος του 29, καλό 30. Και από την άλλη πλευρά, για το κομμάτι των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, αν εξαιρέσει τον κατώτατο μισθό και τη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, αυτό το οποίο περισσεύει δεν νομίζω ότι έρχεται να αντισταθμίσει την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά. Δηλαδή νομίζω ότι αυτοί που είναι λίγο πιο στην απέξω των ανακοινώσεων είναι η μισθωτή του ιδιωτικού τομέα. Να τα βάλω όμως σε μια τάξη, σε μια σειρά, να πω ότι η πρώτη μεγάλη ομάδα σκεφτείς από αυτούς.
4: Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η μισθωτή του ιδιωτικού τομέα δεν μπορεί η κυβέρνηση να τους δώσει αυξήσεις ή οτιδήποτε.
6: Δεν υπάρχει τρόπος.
5: Μείνετε σε αυτό που λέτε, είναι πολύ σημαντικό.
4: Δεν μπορεί. Γιατί? Αυτό είναι θέμα επιχειρήσεων.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Και για να τους δώσει επιχειρία, αύξηση πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Διαφορετικά, τι αύξηση.
6: Από τη μία πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη, από την άλλη πρέπει να υπάρχουν και οι εργοδότες, οι οποίοι έχουν μια τέτοια συνείδηση του πώς η παραγωγικότητα γίνεται καλύτερη, γιατί έχουν κακομάθει πάρα πολλά χρόνια να λένε στους εργαζόμενους, ξέρεις πόσους βρίσκω εγώ με 500 ευρώ να έρθουν εδώ να δουλέψουν. Αυτό μας έχει καταστρέψει, δεν βρίσκανε κανέναν, είδαμε τι συνέβη και στον τουρισμό και σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Και καλό είναι πια να αρχίσουν να μπαίνουν και εκείνοι σε μια άλλη.
5: Όταν ακούμε πάντως για
4: μέσα. Που έκανα, εγώ με συγχωρείς, και σε αυτό θέλω να εστιάσουμε, είναι ότι έδωσε αρκετά στους συνταξιούχους, αρκετά, όσο θα μπορούσε να δώσει στους συνταξιούχους και στους αγρότες. Δεν έκανε μείωση του ΦΠΑ.
5: Όχι.
4: Που το περίμενε η μικρομεσαία επιχείρηση. Και στις
5: το έχει αποκλείσει, βέβαια.
4: Ναι, ναι, και στις ασφαλιστικές φορές.
5: Έκανε πολύ
6: μικρή,
5: ένα μισό της εκατό, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις διατυπώσεις μάλλον θα πάει στους μισθωτούς. Δηλαδή μάλλον θα πάει να γίνει κατά κάποιον τρόπο έμεσο επιπλέον εισόδημα στον μισθωτό και όχι ελάφρυνση στον εργοδότη. Θα εξειδικευτεί και σήμερα ενδεχομένως και τις επόμενες μέρες.
4: Υπάρχουν πολλά κενά σε αυτά που είπε, υπό την έννοια ότι στη Διευθυντή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός δεν κάνει την ανάλυση την πλήρη όλων των μέτρων που εξαγγέλει, την κάνουν τα αρμόδια υπουργεία.
5: Σου άρεσε το μέτρο και το κουμπαρά?
4: Εγώ μικρός είχα ένα κουμπαρά.
5: Του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου.
4: Ναι.
5: Με το κλειδάκι.
4: Με το κλειδάκι.
5: Από κάτω.
4: Ναι.
5: Τον
4: άνοιξε. Αλλά δεν
5: ποτέ.
4: Τον άνοιξε εγώ ποτέ. Η μάνα μου τον άνοιξε.
5: Τι έγινε.
6: Νομίζω είναι το πιο. Εμένα μου θύμισε. Μου έκανε κλικ. Είναι ένα έξυπνο μέτρο.
5: Είναι ένα έξυπνο μέτρο.
6: Είναι πολύ, μου φέρνει στο μυαλό σου ιδίες Νορβηγίες και τέτοια.
5: Κοίταξε, καλλιεργεί δύο πράγματα. Αφενός με καλλιεργεί
6: την αποταμίευση.
5: Την αποταμίευση, που είναι ωραίο. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά είναι και. Άφησε να την πω τη φράση μου.
4: Για να κάνεις αποταμίευση πρέπει να έχεις λεφτά.
5: Ρε, ναι, ρε άνθρωπε μου, εντάξει, δεν λέω όχι.
6: Σου λέω όμως βάζεις εσύ 100, βάζω
5: ό,τι
6: και μπορείς. Εγώ
5: 100. Ό,τι μπορείς. Δεν είναι κακό να του το μάθεις όμως. Δεν είναι κακό να μάθει ότι από το πολύ λίγο χαρτζιλίκι που του.
6: Το έχουν ξεχάσει αυτό λόγω ενότητας. Το έχουν ξεχάσει ελληνικές οικογένειες. Καλό είναι λοιπόν να το θυμηθούν με τη βοήθεια του κράτους. Βοηθάει και τις τράπεζες αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι.
5: Κοίταξε, βέβαια έχει πολλές εξηγήσεις.
6: Οι καταθέσεις είναι επίσης με προθεσμία τα λεφτά. Δεν θα είναι ανοιχτά. Έτσι θα τα παίρνουν τα παιδιά.
5: Είναι για 18 χρόνια. Κλειδωμένα. Ναι. Έχει ένα πλαφόν. Στην αρχή θα είναι μέχρι 1.200 ευρώ. Κάθε πενταετία αυτό το πλαφόν θα ανεβαίνει κατά 10%. Όσα βάζεις εσύ θα βάζει και το κράτος. Και θα υπάρχει και επένδυση αυτών των χρημάτων. Δηλαδή θα υπάρχουν και πρόσθετες αποδόσεις. Δεν θα είναι κλειδωμένος απλά τραπεζικός λογαριασμός. Θα είναι κλειδωμένος εντός εισαγωγικών επενδυτικός λογαριασμός. Οπότε εδώ θα αρχίσει η αντιπολίτευση να λέει και ποιος θα τα διαχειρίζεται τα χρήματα αυτά και γιατί τα διαχειρίστηκαν έτσι και γιατί τα διαχειρίστηκαν αλλιώς και υπονομεύουν το μέλλον των παιδιών που στα 18
4: θα
5: βγουν τίποτα.
4: Πάμε στο Γιώργο τον Ευγενίδη. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
7: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
4: Πώς τα είδατε εσείς, Γιώργο, τα μέτρα?
7: Ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι δεν επέλεξε να κάνει ένα πράγμα, ένα μεγάλο μασίφ πράγμα, αλλά επειδή έχει ανοίγματα και υπάρχουν κενά με διάφορες ομάδες οι οποίες έχουν παράπονα, έχουν ζόρια, προσπάθησε να απευθυνθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται σε αυτούς. Εγώ άκουγα την ανάλυση που κάνατε. Έβρισκα εδώ και πολλές μέρες που το ξέρω πολύ εντυπωσιακό το μέτρο για τους αγρότες, διότι τα στοιχεία μας λένε ότι πάνω από το 90% των κατ' επάγγελμα αγροτών δεν δηλώνουν πάνω από 20.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης έχει καταστήσει αφορολόγητο τον επαγγελματία αγρότη. Σε μεγάλο βαθμό, έτσι τώρα δεν είναι απλό επάγγελμα, έχει μεγάλο κόστος παραγωγής, έχει αγροεφόδια, έχει ζωοτροφές, έχει αστάθμιτους παράγοντες, όμως είναι σε απόλυτους όρους το πιο γενναίο φορολογικό μέτρο σε όρους μείωσης, όπως έκανε πέρσι με τους νέους, όπου κατέστησε το να είσαι νέος πρακτικά αφορολόγητο. Θυμίζω ότι άμα είσαι κάτω των 25 ετών δεν πληρώνεις φόρο και δουλεύεις. Και άμα είσαι κάτω των 20, κάτω των 30, άμα είσαι 26, 27, 28, 29, πληρώνεις το μισό φόρο από τον αναλογούντα. Συνεπώς, προοδευτικά θα δούμε νέους να παίρνουν 1.000 ευρώ καθαρό μισθό. Εδώ τώρα...
4: Ναι, όχι, εντάξει. Δεν είναι μόνο οι νέοι, όμως το σχέδιο είναι και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι μόνο οι νέοι, εντάξει.
5: Αν μπορώ να συμπληρώσω και να πω και εγώ κάτι σε αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται και αφήνει κάτι παραπάνω στην τσέπη, αλλά την ίδια ώρα στο ράφι βλέπουμε ότι υπάρχει μια κίνηση προς τα πάνω σε κάποια προϊόντα. Δεν θα πω ότι τα πάντα ανεβαίνουν, γιατί έχουμε μείωση των πληθωρισμών των τροφίμων στους αριθμούς. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι πέφτουν οι τιμές, σημαίνει ότι ανεβαίνουν πιο αργά από ότι ανεβαίνουν αλλού. Άρα ένα κομμάτι.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει μία οδό. Εδώ και όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε πληθωριστική κρίση. Αντί να μειώνει τους έμεσους φόρους, θεωρώντας ότι αυτό ενδεχομένως να μην έχει την επίδραση που θα είχε κάτι άλλο, παρένθεση, αυτό ισχύει για το ΦΠΑ, όχι για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα.
5: Σωστό.
7: Γιατί τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, όσο κόψεις, τόσο κόβεις και από την τιμή στην Αγγλία.
5: Θα το δούμε τώρα και με τους αγρότες.
7: 1η Νοεμβρίου θα το δούμε με τους αγρότες, οι οποίοι θα πάρουν 40 λεπτά μειωμένο πετρέλαιο. Το ΦΠΑ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν κόβεις 10 μονάδες ΦΠΑ και περιμένεις ότι θα πέσει, ξέρω εγώ, αντιστοίχως 10% η τιμή του προϊόντος.
5: Γιατί χάνεται στο κέρδος του. Μέσα στο κέρδος του εργοδότη.
7: Υπάρχει μια αλυσίδα ολόκληρη. Ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει τις άμεσες ενισχύσεις αντί των ενισχύσεων, οι οποίες είναι οι έμεσες. Εγώ σε αυτό το πακέτο το οποίο περιγράφηκε εντοπίζω κάποια κενά. Να πω. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για παράδειγμα, κουρεύτηκε το τεκμήριο υπό την έννοια ότι βγαίνουν οι δύο προσαυξήσεις, η βασική που ήταν ο τζίρος, άμα εσύ έχεις τζίρο μεγαλύτερο από αυτόν που έχει ο ΚΑΔ, στον οποίο είναι η επιχείρησή σου κατά μέσο όρο.
5: Και το μισθολογικό κόστος.
7: Και ο αριθμός των εργαζομένων, το μισθολογικό κόστος στην πραγματικότητα. Έμεινε όμως ο πυρήνας του τεκμηρίου.
5: Σωστά.
7: Και μένει η εγγενής αδικία ότι μια επιχείρηση η οποία γράφει ζημιές τεκμέρεται ότι πρέπει να πληρώσει κάποια λεφτά. Ένας μικρομεσαίος, μάλλον, που έχει ζημιές, τεκμέρεται ότι πρέπει να πληρώσει κάποια λεφτά.
5: Με άλλα λόγια, πληρώνουν όλοι, πλέον.
4: Κοίταξε, για να το πάρουμε το πράγμα σε μια γενικότερη. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι προσέγγισε πάρα πολύ τους συνταξιούχους σε ένα αρκετά σοβαρό επίπεδο.
7: Και προς τους δημοσίους
5: υπαλλήλους. Τους δημοσίους
4: υπαλλήλους και τους αγρότες. Στους ελεύθερους επαγγελματίες άφησε κενά, σοβαρά κενά. Παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε ο ίδιος στην αρχή της ομιλίας του ότι είναι ο ριακοκαλιά της οικονομίας και άλλα τέτοια ευχάριστα, αλλά επί της ουσίας δεν έδωσε στους ελεύθερους επαγγελματίες αυτά που έπρεπε να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν στην εξειδίκευση του Υπουργείου Οικονομικών.
7: Δεν υπάρχει εξειδίκευση. Στην εξειδίκευση δεν υπάρχει. Yeah. Στην εξειδίκευση είναι επί των εξαγγελιών.
4: Μήπως το ξέχασε, παιδί μου, εκεί στην ομιλία?
7: Όχι, ρε Σιτάκη, δεν υπάρχει.
4: Μπορεί να το ξεχάσει, ρε παιδί μου.
5: Να το πει σε χαρτί κάτω, λες.
7: Είπε δύο πράγματα. Είπε ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας θα δει φέτος ως φυσικό πρόσωπο την ελάφρυνση που είδε ο μισθωτός πέρσι, γιατί γίνεται η εκαθάριση των περσινών δηλώσεων.
4: Ναι.
7: Και ότι θα του είναι μειωμένο το τεκμήριο, είτε λόγω εντοπιότητας για τις μικρές κοινωνίες, είτε λόγω της κατάργησης των προσαυξήσεων.
4: Εντάξει, αυτά είναι ψιλοημίμετρα τώρα. Δεν είναι γενικά μέτρα, δηλαδή, που θα περίμενε κανείς.
5: Οι επαγγελματίες ήθελαν άλλο τρόπο φορολόγησης.
4: Καταρχάς δεν είπε τίποτα. Περίμενε. Εντάξει, είχε αποκλειστεί. Δεν ξέρω τι είχε κάνει. Πάντως εγώ ξέρω ότι περιμένανε, όπως είπε ο Σταύρος, κάποια πράγματα, δεν ήρθανε αυτά και σε τελευταία ανάλυση δεν είπε τίποτα για το φορολογικό σύστημα. Απολύτως τίποτα.
7: Είπε πέρσι.
5: πέρσι
4: τι
5: που
4: για
5: το
4: τα
5: άλλαξε.
4: Παιδιά που είναι 20 χρόνια και 25 μόνο τώρα, τι μου λες.
5: Εννοείς ότι δεν είναι τίποτα.
7: Άλλαξαν όλοι οι συντελεστές στην κλίμακα.
4: Υπάρχουν φοβερές τρευλώσεις στο σύστημα τώρα.
7: Δεν είναι λόγο, δεν υπάρχουν.
4: Άμα έχεις επιχείρηση, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Δεν είναι.
7: Εγώ λέω ότι ο Μητσοτάκης δεν υπήρχε περίπτωση να πάει να ξανακάνει την ίδια ΔΕΘ όπως πέρσι. Πέρσι έκανε μία ΔΕΘ μειώσεων άμεσων φόρων με έμφαση τις οικογένειες με παιδιά, να πάει να μειώσει το φόρο στην κλίμακα. Όποιος έχει παιδιά το κατάλαβε, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ελάφρυνση στο καθαρό ποσό το οποίο λαμβάνει. Ο μισθωτός, έτσι. Εγώ
4: δεν μιλάω για αυτό. Δεν μίλησα για το μισθωτό εγώ.
7: Μα αυτό είναι η παρέμβαση στην κλίμακα.
4: Εγώ μίλησα για. Όχι. Μιλάω για τις επιχειρήσεις. Μιλάω για τις επιχειρήσεις, τις μεσαίες, τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν μιλάω τώρα για την
6: Μοτορόη. Που είναι και περισσότερες,
4: έτσι. Για
6: το
4: Ινέκο, ναι. Και για το Μαρινάκι και για αυτούς. Εγώ μιλάω για τις μικρές επιχειρήσεις.
5: Ο Τάκης μιλάει για τις επιχειρήσεις που δημιουργούν ουσιαστικά τον εθνικό πλούτο κατά κύριο λόγο.
4: Επί της ουσίας, ναι.
7: Να πω εγώ μια άλλη στρέβλωση. Μας είχε προαναγγελθεί η ιστορία με το τέλος επιτιδεύματος. Θα καταργηθεί αυτός ο γελίος μνημονιακός φόρος που
4: έχει μείνει
7: το χιλιάρικο στα μπλοκάκια. Δηλαδή, άμα είσαι εκτός Αττικής, καταργείται τώρα. Ναι. Άμα είσαι εντός Αττικής, κατεπερίμενε μέχρι το 2029.
4: Ναι.
7: Εντάξει, είναι λίγο παράλογο αυτό κατά τη γνώμη μου.
4: Είναι παράλογο.
5: Είναι όμως ένα έσοδο ζεστό για το ταμείο.
7: Όλα
5: και γι' αυτό τον λόγο το τραβάνε πίσω.
7: Ρε παιδί μου, όλα ζεστά έσοδα είναι για το ταμείο. Δεν τίθεται θέμα ότι είναι από κάπου χάνεις ή να πας να δώσεις.
4: Ωραία.
7: Αυτό θα κριθεί εκ του αποτελέσματος το πακέτο, έτσι.
4: Καλά, εντάξει.
7: Το περσινό πακέτο έγραψε καλά για την κυβέρνηση 4 μήνες μετά.
4: Ναι, σύμφωνα.
7: Θέλω να θυμίσω.
4: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη να μας πεις όλα αυτά. Σταύρο, περίμενε ρε παιδάκι μου. Μας βγάζει την ψυχή.
6: Τι έγινε.
4: Το λέω του Τάσου. Έχει φαγωθεί με το Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης με το Μητσοτάκη σήμερα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μας πεις με τίτλους όλα τα μέτρα που είπε. Με τίτλους. Okay.

0: Σε ό,τι αφορά στα τεκμήρια και οι ελαφρύνσεις θα έρχονται με κριτήριο την συνέπεια. Προκαταβολή φόρου, σταδιακή μείωση από το 55% στο 50%. Οι αγρότες θα πάρουν αφορολόγητο έως 20.000. Η τρίτεκνη επίσης έως 20.000 αφορολόγητο. Για τις επιχειρήσεις τα λιγότερα, το τέλος επιτιδεύματος το 27 καταργείται στην περιφέρεια, το 29 στην Αττική. Η προκαταβολή φόρου σταδιακά, κουτσά-κουτσά από το 80 στο 50%, αλλά σταδιακά. Ένα ενδιαφέρον μέτρο έχει να κάνει με το σπίτι μου 3, που θα μπουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ στον κουμπαρά. Θα ανοίξει λίγο αυτή η διαδικασία, θα μπουν περισσότεροι. Καταργείται ο ένφια του χρόνου στους μικρούς οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Το Golden Visa γίνεται πιο δύσκολο, γιατί ανεβάζει τον φόρο μεταβίβασης από το 3% στο 15%. Δίνει φοιτητικές κλίνες και άλλα. Νομίζω ότι άφησα τελευταίο σκόπιμα τον επενδυτικό κουμπαρά για κάθε νεογέννητο. Εδώ αρχικά θα βάζει η οικογένεια ένα ποσό και θα βάζει το αντίστοιχο το κράτος
1: μέχρι
0: 1200 στην αρχή. Το ανώτατο όριο θα αυξάνεται κάθε πενταετία ανά 10%. Το ποσό αυτό θα επενδύεται έτσι ώστε κάποια στιγμή να μπορεί να φτάσει και τα 60.000,
1: λέει το
0: χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταύρο. Να είστε καλά,
2: ευχαριστούμε.
1: Βαλάτε και από μεγαλύτερη τσέπη σήμερα. Νίκο, καλλιό πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι.
3: Καλά, σωστό.
1: Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού χθες. Ουσιαστικά, ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε? Απάντησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που τις τελευταίες ημέρες δίνουν. Έτσι.
3: Κοίταξε, χαρακτήρισα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη δημοπρατήριο
1: ψήφων.
3: Αυτό είναι. Τώρα πήγε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος και παλιά τα είχε τάξει, δεν τα έδωσε, δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε, Τάσο, να τα πάρεις τα παλιά. Τώρα, άμα ξαναβγεί, θα τα πάρεις, θα σου λέγα, αλλά δεν είναι πρέπει να το πω πρέπει. Θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος αυτός έχει το πρόβλημα ότι τον αντιγράφουν. Έχει κολλήσει.
1: Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης όμως έχει παρουσιάσει τα μέτρα, έτσι. Ωραία που τα λες, μα έλα που θα σε ξέρω. Ναι. Το έχουμε το τραγούδι του Μητροπάνου που το αφιέρωσε χθες ο Μητσοτάκης. Πάντως το θέμα είναι ότι εδώ πέρα για μένα δεν είναι τόσο πολύ τα μέτρα. Τα μέτρα ουσιαστικά έρχονται για να υποστηρίξουν ένα αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, την επανασύνδεση με τη μεσαία τάξη. Όπου υπήρχαν τα παράπονα. Όπως επίσης παραδέχθηκε ότι υπάρχουν δυσαρεστημένοι και έκανε και εκεί την αυτοκριτική του. Το βασικό κομμάτι της χθεσινής παρουσίας του Πρωθυπουργού στην ομιλία του ήταν αυτό που έθεσε ως δίλημα. Ελπίδα ή περιπέτεια. Νομίζω ότι το πολιτικό σκέλος είχε πολύ μεγάλη σημασία.
2: Και νομίζω ότι όλοι είδαμε έναν αρκετά σίγουρο πρωθυπουργό. Φαινόταν να αισθάνεται αρκετά σίγουρος και το θέμα ήταν ακριβώς αυτό.
1: Αυτό είναι. Εγώ σας δίνω, ναι, μεν έχω κάνει λάθος.
2: Αυτά που μπορώ. Αυτά που μπορώ, που είναι κοντά σε αυτά που θα ήθελα.
1: Ναι, κάπως
2: ένα
1: έτσι.
2: Παραπάνω μισθό, γιατί ναι. Πολλές φορές νομίζω ότι προσπάθησε να εκφράσει τις παροχές και να πει ότι αυτό είναι σχεδόν ένας ακόμη μισθός.
1: Δύο είναι τα δύναμα σημεία των χθεσινών παροχών, αλλά και του πολιτικού σκέλους. Το ένα είναι, γιατί όταν έλεγε το Πασόκ για 13ο μισθό, έλεγε η κυβέρνηση για λεφτόδεντρα. Ουσιαστικά δίνει ένα 13ο μισθό, όχι όμως στο εύρος που το είχε παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αυτό που δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, όμως απαντά. Δηλαδή, ο δημόσιος υπάλληλος άκουγε όλο αυτό το διάστημα. Ανδρουλάκη, Τσίπρα, που έλεγε ότι σου δίνω 13ο μισθό. Ναι. Έβγαιναν οι κυβερνητικοί και λέγανε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για αυτό το πράγμα. Άρα, δημιουργούσε μία συσπήρωση των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στην κυβέρνηση και άκουγαν ωραία τα λόγια του κύριου Τσίπρα και του κύριου Ανδρουλάκη. Απάντησε χθες και λέει: εγώ μπορώ να σας δώσω αυτό. Γι' αυτό λέω κάλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι, με την έννοια ότι θα παίξει πολύ το παιχνίδι της αξιοπιστίας των λεγόμενων του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη.
3: Αν θα τα δώσει.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Μητσοτάκης έχει τον κουμπαρά. Είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι και το αβαντάζ που έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι εγώ αυτά έχω, σας τα δίνω και βέβαια και τα απλώνει τα μέτρα. Έτσι.
2: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Δηλαδή πάει στο 27 κοντά στις εκλογές, δηλαδή απλώνει και έχει και έναν οδικό χάρτη στη συνέχεια. Εγώ έχω την πληροφορία και θα σας τη δώσω τώρα ότι θα υπάρξει και άλλο πακέτο.
2: Ναι. Και εγώ το έχω ακούσει αυτό.
1: Θα υπάρξει και άλλο πακέτο.
2: Δεν έχει τελειώσει. Το τελευταίο του λόγο. Ναι, δηλαδή... Ο χρόνος είναι αρκετός μέχρι τις εκλογές, οπότε του δίνει τη δυνατότητα.

0: Ακριβώς.
1: Κάποια πράγματα να τα δώσει. Επίσης, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό για το σπίτι μου 3, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν φωνές που είπαν ότι δεν ήταν και τόσο επιτυχημένο το σπίτι μου 2. Ναι. Όμως τώρα φαίνεται να διευρύνεται και ηλικιακά αυτό. Βέβαια, πολλοί λένε ότι αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος για να ανέβουν οι τιμές στην αγορά.
0: Ναι,
1: έτσι. Έχει πολλές όψεις αυτή
0: η ιστορία. Το μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της διαθεσιμότητας των σπιτιών. Και αυτό είναι και κρίκη στην αλυσίδα του δημογραφικού, έτσι. Ναι. Η στέγη και από εκεί πέρα για το πώς θα γίνουν περισσότερες οικογένειες. Βέβαια, κάνει πολιτική με τους τρίτεκνους, δίνει φορολογικές ανάσες στις οικογένειες. Όμως από εκεί πέρα και για τα σπίτια είναι αυτό που λες. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο το ότι επιδοτείς μια οικογένεια να πάρει ένα σπίτι, ότι θα πέσουν και τιμές.
1: Καθόλου, κάθε άλλο.
0: Αυτό
1: και
0: το
1: μάλιστα
0: πρόβλημα.
1: Το έχει αντιληφθεί αυτό η κυβέρνηση, γιατί είπε ότι σχετικά με την Golden Visa, όσοι είναι από τρίτες χώρες, δεν θα έχουν αυτό το μειωμένο. Πόσο ήταν, 5%?
0: Ναι.
1: Θα είναι, νομίζω, 15%.
0: Αυτό,
1: πλέον.
0: Αλλά.
1: Γιατί καταλάβανε ξεκάθαρα ότι πήρανε φωτιά τα σπίτια στην αγορά.
0: Ακριβώς. Όπως επίσης και όλα αυτά.
2: Για διαφημίσεις, γιατί εμείς δεν έχουμε επιδόματα εδώ.
0: Ναι.
2: Δεν δίνει. Και θέλω να μάθω πότε θα προκηρύξει τις. Άγριες των ραδιοφώνων πότε θα προκηρύξει.
0: Αυτό τώρα.
2: Όχι αυτό τώρα.
0: Τώρα με προεκλογικά εσύ δεν θα τις προκηρύξει. Δεν νομίζω. Στι καλένδε θα πάει.
2: Από όταν ήμουν 17 χρονών με τις άδειες. 17 χρονών ήμουν που απλώναμε την κεραία των μεσαίων κυμάτων τότε στις ταράτσες και πήγαινε η κυρακούλα και άπλωνε σόβρακα.
1: Εντάξει, τώρα πόσο είσαι, 27.
0: Να τις προκηρύξει να θες το πλαίσιο.
2: Τώρα είμαι 27, ναι.
0: Να τις προκηρύξει να θες το πλαίσιο.
2: Πέρασε 50 χρόνια. Δε.
0: Θες να βάλει τώρα τέτοια ζητήματα προεκλογικά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Μα τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι λες. Μετά τις εκλογές.
2: Διαφημίσεις γρήγορα και επανερχόμαστε. Έχει έρθει. Καλημέρα, Νικόλα.
3: Καλημέρα σας.
2: Νικόλας Καμακάρης της Κομμουνιστικής Αριστεράς. Πάμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησιάσει. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Δημήτρη Στάκης, ελάτε κύριε Μίμη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, 1-2.
7: Ναι.
2: Πάρ' το μηδέν, παιδί μου, ακούς.
7: Καλημέρα.
2: Ακούω, καλημέρα. Μία φορά λένε καλημέρα. Μην το κάνεις από τον Χατζη Νικολάου, 4 φορές.
7: Κάνετε.
2: Καλημέρα, ναι. Λοιπόν, εμείς καλά είμαστε. Για πες μας εντυπώσεις σου από.
7: Καταρχάς, σας μεταφέρω λίγο κλίμα Θεσσαλονίκης πριν πάμε στα πολιτικά που σας άκουγα πριν να αναλύετε.
2: Τι να κλίμα, ότι, τι, δεν έχει ήλιο, δεν έχει.
7: Παραλία, ναι. Η παραλία της Θεσσαλονίκης είναι το καλύτερο μέρος για να κάνεις πρωινό τζόκινγκ.
1: Καταλάβαμε, λοιπόν.
2: Εγώ ήξερα για τσίμπουρα.
1: Αφού έκανε το ρεπορτάζ που κάνει ο Δημήτρης Στάκης.
7: Πάρα πολλά δέντρα. Λοιπόν, μετά το τζόκινγκ πήγα και έφαγα πρωινό.
1: Ναι, μπράβο.
7: Βρήκα πολλά κυβερνητικά στελέχη που επίσης έτρωγαν πρωινό. Οπότε έχουμε ένα, πώς να το πω, μια μεταανάλυση της χθεσινής παρουσίας του Πρωθυπουργού.
1: Είχαν τρέξει, τους τρέχανε, τους είδες φρέσκους το πρωί. Είχαν ξενυχτήσει, πώς τους είδες, γιατί και αυτό
7: παίζει. Είχαν λίγο ξενυχτήσει, όλα τα γλέντια και τα πάρτι και αυτά ακυρώθηκαν λόγω του τραγικού δυστυχήματος. Μόνο κάποια φαγητά διατηρήθηκαν. Χθες, ας πούμε, είχε το βράδυ κανονίσει και ο Βασίλης Κικίλιας να κάνει ένα τραπέζι και το οργανωτικό της Νέας Δημοκρατίας και πολλοί άλλοι. Ακυρώθηκαν όλα αυτά. Ένα το κρατούμενο. Τώρα. Δεν ξέρω αν τους έτρεξαν χθες. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα τρέξουν, θα βάλουν τα πόδια στον νόμο και θα τρέξουν το επόμενο διάστημα, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα. Mm-hmm. Διότι μίλησα με αρκετά κυβερνητικά στελέχη και είναι πολύ πολύ προβληματισμένοι από την εικόνα που αντιμετώπισαν σε νομούς της Βορείου Ελλάδος. Και είναι προβληματισμένοι διότι μου είπαν υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που έχουν αποστασιοποιηθεί, που έχουν συναισθηματικά κοπεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και που ό,τι και να τους λένε μέχρι στιγμής, η απάντηση είναι δεν μας ενδιαφέρει, δεν σας ψηφίσουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Απευθύνθηκε και σε αυτούς, Δημήτρη, πάντως, έτσι, στους δυσαρεστημένους και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι.
7: Εννοείται. Αυτό το κλίμα το συνδέουν από ό,τι μου είπαν τα στελέχη αυτά με τα δεξιά κόμματα που υπάρχουν πέρα από τη Νέα Δημοκρατία στη Βόρειο Ελλάδα και τα οποία έχουν αποτύπωση, αλλά και με το κόμμα Σαμαρά, αλλά και με την αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμαλή. Το ξέρει καλά ο Τάκης. Χθες την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο, ο κ. Καραμαλής παρουσίαζε βιβλίο για το Μίμη Δωμάζο στην Ξάνθη.
0: Βέβαια είναι η δεύτερη χρονιά, Δημήτρη, που δεν
7: είναι η δεύτερη που δεν πάει.
0: Και πέρσι δεν είχε πάει ο κ. Καραμαλής.
7: Και μου λένε κάποιοι ότι περισσότερο και από το κόμμα Σαμαρά τους προβληματίζει αυτή η προς το παρόν αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμαλή.
0: Πάντως το μεγάλο πρόβλημα.
7: Και ένα κομμάτι ψηφοφόρων να λένε εντάξει, και εμείς είμαστε στην άκρη.
0: Δημήτρη, πάντως το μεγάλο κομμάτι προς το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν κυρίως στο πολιτικό δίλημα. Εμένα από τη χθεσινή παρουσία, πέρα από τα μέτρα που μπορούμε να συζητήσουμε, ο Τσίπρας δίνει περισσότερα, ο Ανδρουλάκης δίνει περισσότερα.
7: Για το πολιτικό που λες, Νίκο, και σε άκουγα και πριν, νομίζω από το ημερολόγιο εφαρμογής των μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, είναι καθαρό ότι θα έχουμε εκλογές στα τέλη Μαΐου.
0: Έτσι. Εγώ βάζω και τον Ιούνιο μέσα, Δημήτρη.
7: Και τον Ιούνιο. Μπορεί κανείς να βάλει και τον Ιούνιο. Πρόσεξε τώρα. Ο στόχος αυτής της ιστορίας είναι να ακυρωθεί η λεγόμενη δεύτερη κάλπη. Ναι. Ο μεγάλος πονοκέφαλος του Μητσοτάκη ποιος είναι? Να μην υπάρξει η λογική της πρώτης κάλπης ότι όπου ο καθένας θα ψηφίσει για να τιμωρήσει, για να στείλει μήνυμα, για να εκφράσει δυσαρέσκεια κλπ. Και να ψηφίσει για κυβέρνηση στη δεύτερη κάλπη. Αν αυτό το κύμα της πρώτης κάλπης είναι μεγάλο, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει ένα ποσοστό. Υπάρχουν φόβοι κάτω από το 30-29% που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να φτάσει. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό μετά μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχισε το τζόκινγκ στην παραλία. Εγώ πάντως θα σου πήγαινα για τσίπουρα εδώ με τον Τάκη, αλλά εντάξει.
3: Μετά το τζόκινγκ.
7: Γι' αυτό ο σταθμός είναι πολυσυλλεκτικός να έχει όλες τις επιλογές.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
7: Νικόλας
0: Καμακάρης εδώ τώρα και Ελίνα Κλήτου είναι κοντά μας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Νικόλα, ο οποίος είχε πάρει θέση νωρίτερα. Νικόλα, για λέγε τη δική σου προσέγγιση.
8: Λοιπόν, επειδή ο Τάκης πριν με πάσε ρώση της κομμουνιστικής αριστεράς, θα ξεκινήσω λέγοντας τέρμα πιέσεις αυταπάτες. Λοιπόν, για να σου βαρευτούμε. Δεν το συζητάμε ότι μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέτρα ελάφρυνσης φόρων κτλ. Είναι θετικά. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Φαντάζομαι δηλαδή ο πλέον κακόπιστος.
0: Υπό τον αστερίσκο που
1: ο
0: τον βάζω. Δεν
1: διαφωνήσει,
8: Περίμενε, δεν τελείωσα. Είπα είναι θετικά, έχουν θετικό πρόσωπο.
0: Ναι, όχι, εννοώ. Ναι,
8: και 5 ευρώ ναι. Είναι θετικό.
0: Αρκεί να μην τα ροκανίσει ακρίβεια.
8: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί
0: στο τέλος του θα μείνει στην τσεπούλα.
8: Είναι αναγκαία συνθήκη και για τις δύο στοχεύσεις. Η πρώτη να ελαφρυνθούν όντως οι πολίτες στο κυκαιόν αυτό της ακρίβειας. Και σε πολιτικό επίπεδο να επαναπροσεγγίσει κάποιες κοινωνικές ομάδες που θέλει ο κ. Μητσοτάκης εν ώψη των εκλογών. Είναι όμως ικανή συνθήκη? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Λίδα.
9: Κοίταξε, αν ξεκινήσουμε από αυτό το σκεπτικό, τότε θα πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι και τι τα δίνει, τι νόημα έχει. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια διαρκής μάχη για την ακρίβεια έτσι όπως την περιγράφει το κυβερνητικό επιτελείο και υπάρχουν μέτρα για την ανακούφιση των επιπτώσεων αυτού του φαινομένου, το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν βασανίζει μόνο τη χώρα μας, βασανίζει και όλη την Ευρώπη. Έτσι, για να τα λέμε όλα.
0: Απλώς αρπάζει πιο γρήγορα στη χώρα μας.
9: Στη χώρα μας όλα αρπάζουν πιο γρήγορα. Και επειδή αρπάζουμε κι εμείς και είμαστε πολύ εύκολοι και στην κατάκριση και στην κρίνια και στην αυτή, βέβαια έχει καεί η γούνα μας τόσα χρόνια με τα μνημόνια. Να μην ξεχνάμε και αυτή την παράμετρο.
0: Πάντως
9: ότι
0: άνθρωπος,
9: το ελαττήριο της οικονομίας δεν τεινάζεται απότομα.
0: Δεν είναι γκρίνια. Έτσι, άμα δεν του βγαίνει ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι μια γκρίνια.
9: Εγώ το κατανοώ αυτό, αλλά
1: στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλή.
9: Το πρόβλημα
1: στην οικονομία είναι παγκόσμιο, έτσι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα μισθός του Έλληνα με το μισθό του
9: ενός Ευρωπαίου. Ναι, παιδιά, αλλά η Ελλάδα είναι και η μόνη χώρα που είχε πάνω από 10 χρόνια μνημόνια. Το καταφέραμε αυτό.
0: Ναι, όλα είναι πάνω στο τραπέζι.
9: Ναι.
0: Αυτά.
9: Ναι. Το καταφέραμε. Σαφώς. Έργο δικό μας είναι.
0: Απλώς εδώ τώρα προσπαθούμε.
9: Γιατί δεν
0: να
9: είχαμε
0: δούμε
9: την ψυχραιμία να συνειδητοποιήσουμε πώς θα βγάλουμε το κεφάλι μας από τον κουβά εγκαίρως.
0: Σε αυτό που λες.
8: Το θέμα είναι ότι το συνειδητοποιήσαμε, συγγνώμη, το συνειδητοποιήσαμε την περίοδο των μνημονίων. Τι λάθη έχουν γίνει στο παρελθόν. Και αν, να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη.
0: Εντάξει, μην πάμε πίσω να κάνουμε τη συζήτηση του παρελθόντος. Εγώ βάζω το ερώτημα και
8: όχι,
0: θέλω,
8: όχι, για το παρόν και το μέλλον μιλάω, Νίκο.
0: Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε όλοι. Και χθες που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αλλά και από αυτά που είπε ο Τσίπρας και αυτά που θα πει ο Ανδρουλάκης. Υπάρχει η απάντηση στο πώς η οικονομία ελληνική θα γίνει ανταγωνιστική, θα παράγει περισσότερα για να πάρουμε μεγαλύτερους μισθούς?
1: Αυτό είναι το είναι ερώτημα, κάτι πάντως που ούτε ο κύριος Τσίπρας το είπε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ναι, είναι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι και κόμμα, είναι με ένα δημοσκοπικό κόμμα, όπως λέει. Έτσι. Και ο Τάκης. Παρόλα αυτά δεν είπε τίποτα για ανάπτυξη, παιδιά. Είπε πώς από φόρους, έτσι, να, και αυτό ξυπνάει διάφορες μνήμες. Δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πει
0: ουσιαστικά
1: αυτή τη στιγμή.
0: Εμφανίστηκε ως διαχειριστής, ναι, της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης. Δηλαδή, ουσιαστικά, ναι, ο δημοσιονομικός χώρος το ίδιο είπε, mm-hmm, πλεονάσματα, ναι, το ίδιο είπε. Ναι. Άρα εδώ δεν ξέρω κατά πόσο και ο
1: Πρωθυπουργός. Αν μου επιτρέπετε, εγώ πάντως που θα φέρει ευημερία δεν άκουσα κάτι.
9: Εγώ άκουσα όμως και κατάλαβα κάτι άλλο, Αθηναίδα και Νίκο. Κατάλαβα ότι αυτή είναι και η ειδοποίηση διαφορά του Πρωθυπουργού. Έτσι, από ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα, περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι μέσα σε όλη αυτή την δημοπρασία ψήφων που λέει ο Τάκης ο Χατζής, που η περίοδος η προεκλογική το επιτάσσει και η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης παγίδα. Γίνεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε με έναν οδικό χάρτη, ο οποίος εκτείνεται στο 2031. Είναι ο μόνος που έχει δώσει μια οραματική προοπτική, ας το πούμε οραματική, γιατί τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι είναι ό,τι ακούμε. Απλώς μένει να εξειδικευτεί το τι ακούσαμε. Δεν είμαστε οικονομολόγοι,
0: ναι,
9: για να
0: γιατί
9: απαντήσουμε
0: τις
9: φαντός του επιστητού. Έτσι, μην κάνουμε τους ξερόλες. Αλλά ο Μητσοτάκης δείχνει ότι ξέρει από πού ξεκινά και πού θέλει να πάει. Και αυτή είναι η διαφορά του από τους υπόλοιπους αρχηγούς, που όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος, ανακυκλώνουν, επιτρέψτε μου να το πω, μια μιζέρια. Δεν έχω να φάω, δεν έχω να κάνω, δεν έχω να ράνω. Και τελικά τι κάνουνε? Δεν λένε πώς θα γίνουμε όλοι πλουσιότεροι, λένε πώς θα ανακουφίσουμε όλους εμάς που είμαστε φτωχοί.
1: Και ξεκάθαρα πώς θα φορολογήσουμε.
9: Αυτό άστο. Μεγάλος πόνος.
1: Όλοι θέλουμε, θέλουμε να υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι, και να μην πληρώνει ούτε ο μικρός, το μεσαίος, το μικρομεσαίος. Αλλά το να λες θα φορολογήσω το 1% του
9: το
1: Ελλήνων.
9: Το οποίο δεν το προσδιορίζεις.
1: Το οποίο
9: κιόλας
1: είναι τελείως αυθαίρετο. Έτσι. Γιατί 1% των Ελλήνων μπορεί να είναι και μια περιουσία κίνητη η οποία είναι κάτω από το 1 εκατομμύριο.
9: Και η οποία δεν αποδίδει κιόλας.
8: Δεν αποδίδει. Τόσο επίσης, χαμηλή περιουσία να βρίσκεται στο 1% των πλουσιότερων.
1: Πρόσεξε, εξορισμού αυτή που βρίσκονται στο 1% είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε offshore. Δηλαδή μιλάς για τους φτωχότερους πολύ πλούσιους.
9: Και οι οποίοι είναι
8: για τα χαμηλά στρώματα.
0: Ακριβώς,
8: του πλούτου.
0: Την ανώτερη μεσαία τάξη, ας πούμε.
1: Ναι, μιλάς για κάποιους. Είχαμε εδώ τον τομεάρχη της ανάπτυξης, τον είχαμε βγάλει με τον Τάκη Χατζή, τον τομεάρχη ανάπτυξης της Ελλάς, ο οποίος μας είπε ότι μιλάμε για μερικούς χιλιάδες. Προσπαθήσαμε να του πούμε ότι είναι μερικοί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αν οι φορολογούμενοι, δεν ξέρω ακριβώς πόσοι είναι 9 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι λιγότεροι, υπάρχουν και κάποιοι οικονομικά ανενεργοί. Ναι.
0: Δεν μιλάς μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, προφανώς.
1: Μιλάμε λοιπόν για μια πάρα πολύ πιο απλή διαίρεση στον κόσμο, 90.000 ανθρώπους.
9: Και μην ξεχνάς, Αθηναϊδά, ότι στην Ελλάδα υπάρχει το εξής παράδοξο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ασφαλές καταφύγιο των οικονομιών του Έλληνα διαχρονικά ήταν τα ακίνητα.
1: Ναι, και ο Έλληνας εμφανίζεται πολύ ψηλά.
9: Πολύ ψηλά στο στα κατακεφαλήν τετραγωνικά παγκοσμίως.
8: Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ από την περίοδο των μνημονίων.
1: Γιατί οι δικές μας γενιές δεν αγοράζουν.
9: Παραμένει όμως υψηλό και παραμένει το γεγονός ότι έχουμε σπίτια κλειστά και ασυντήρητα, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για να συντηρηθούν ή να αξιοποιηθούν.
0: Πάντως το κρίσιμο ερώτημα και το αδύναμο σημείο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι γιατί τα ανακάλυψε όλα αυτά μετά από 2 τετραετίες. Γιατί ο Έλληνας πολίτης να εμπιστευτεί τον Κυριάκο
9: Μητσοτάκη
0: και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω
9: εύλογο,
0: πάρει
9: ακόμα πάρει. Εύλογο αυτό, το είπε.
8: Ήθελα έναν χρόνο για να καταλάβω την κατάσταση.
9: Το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, γιατί μην ξεχνάς ότι στην ομιλία του αναφέρθηκε σε 3 κυβερνητικούς κύκλους. Τον πρώτο 19-23, τα επιτεύγματα ή τέλος πάντων όσα θεωρούν ότι είναι επιτεύγματα, τον κύκλο 23-27 και ο κύκλος 27-30. 31. Και μάλιστα έκανε και τις παραδοχές των λαθών χθες και των αστοχιών. Μίλησε και για λάθη και για αστοχίες.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Θεία, πού ήσουν?
15: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
15: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
19: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
10: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Ρέντιο 989, λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ομιλία με πολιτικό βάρος αλλά και οικονομικό ενδιαφέρον. Σε λίγη ώρα περιμένουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου με ερωτήσεις, διευκρινήσεις κτλ. Είμαστε εδώ όλοι μαζί. Νωρίτερα ήταν Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέγκα. Τώρα στο στούντιο είμαστε Λίνα Κλήτου, Ανδρέας Πετρόπουλος, Νίκος Καμακάρης και Νίκος Παγιωτόπουλος.
9: Πολυσυλλεκτική παρέα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Ανδρέας μπήκε τώρα στην παρέα. Ανδρέα, για λέγε το δικό σου σχόλιο για τα χθεσινά που άκουσες από τον Πρωθυπουργό.
20: Κοίτα να δεις. Ήταν μάλλον λίγο αναμενόμενο. Εγώ την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Τάκη που συζητάμε εκεί στις 10.30 με 11, είχα πει και τα δύο μέτρα τα βασικά, δηλαδή και για τους συνταξιούχους και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κλείνει ο κύκλος αυτής της κυβέρνησης, πάμε σε εκλογές. Αναμενόμενο ήταν να δώσει πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω τι περιθώρια άλλα είχε, αλλά κατά τη γνώμη μου, χθες ο Μητσοτάκης έχασε μία ευκαιρία. Ή θα ήταν η ευκαιρία που θα μπορούσε να πει ότι εγώ επαναφέρω 13ο μισθό και 14η σύνταξη. Και
2: γιατί το λέω αυτό. Να το επαναφέρει. Γιατί δεν πάρω τα δώσεις. Εσύ που έχεις.
20: Όταν μιλάω σοβαρά, σου παρακαλώ και κάνω.
2: Σου λέω γιατί εσύ δεν πάω να του δώσει τα λεφτά, ρε παιδάκι μου.
20: Ξέρεις πόσα είναι.
2: Εγώ ξέρω, εσύ ξέρεις.
20: Για με.
2: Πού το είδες που το ξέρεις. Όπως τον υπολογισμό τον έκανες προχθές στην εκπομπή λοιπόν, σου. Ναι. Και λοιπόν, μου φύγε το αυτοκίνητο. Στον δρόμο που έκανες ακιστό.
20: Περίμενε, λέμε επαναφορά, ότι έχασε ευκαιρία.
0: Περίμενε, Ραντρέα. Επαναφορά 13ου ολόκληρου, 13ου, γιατί έρχεται. Σε 500 ευρώ δίνει.
20: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Καθαρά 500.
20: Αυτό ναι. Σου λέω.
2: Αυτό. Τι αυτό λέω.
0: Άρα ήρθε.
20: Νομίζω μεικτά.
0: Νομίζω είναι μεικτά.
2: Παιδί όχι, μου, όχι, καθαρά, λίγο, το είπε, καθαρά.
20: Περίμενε.
0: Θα το δούμε, παιδιά. Θα το δούμε στις.
20: Μπορώ να το πω.
0: Ναι, πες το.
20: Ναι, δηλαδή, μιλάω και φίλοι κυβερνητικά, δεν με αφήνετε. Δηλαδή, με χωρίς, ας πούμε. Υποχώρηση χωρίς, ας πούμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τι να κάνω πια.
20: Τι να κάνω, προσπαθώ. Τι να κάνει και ο Μητσοτάκης.
2: Υδρώνει τη φανέλα, Ανδρέας. Για προχωρά.
20: Περίμενε, δεν ακούσετε όμως.
0: Και φοράς και κάτι σε γαλάζιο. Όχι,
20: γκρι. Είναι γαλάζιο με γκρι αυτό.
0: Είναι ξεπλημμένο.
20: Γαλάζιο. Ένα γαλάζιο που γκριζάρι είναι, έχει το μήνυμά του. Λοιπόν, θα είναι το χρώμα του Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Λοιπόν, πόσο είναι, ρε παιδιά, ο εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο? 760 ευρώ. Δίνει τώρα 500. Πόσα είναι η κατώτατη σύνταξη, έτσι, τους πήγε από το 3 στο 4. Δώσε και 2 κατοστάρικα να πας στο 6. Και τι θα έλεγα εγώ στη θέση του, τι θα έλεγα, 13ος μισθός, πόσο είναι το κόστος, πόσο είναι για αυτά τα 2 μέτρα, ξέρετε? 320 εκατομμύρια.
2: Τώρα αυτό που έκανε,
20: περίμενε, να το πω ολόκληρο. Ανωτά την Μπακαλική.
2: Για δε σε βάλει ο Πυρακάκης.
20: Σοβαρά μιλάτε.
2: Να παριστάνει στο
20: σοβαρά μιλάτε.
0: Ποια είναι η διαφορά σου
20: δηλαδή? Ιδεοληψία έχει. Δεν θέλει να πει 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Λόγω ιδεοληψίας.
2: Λόγω κομμουνισμού.
0: Είναι κομμουνιστικές αυτές.
20: Λόγω ιδεοληψίας.
2: Τώρα ξέρεις τι μας είπε στην Πάρο εμένα και του Νίκου του Παραγιωτόπουλου, ένας φίλος μας. Ο οποίος είναι εστίαση. Άστο Μητσοτάκη. Αυτός μας είπε άλλα. Μας είπε και ο Τσίπρας μερικά από τότε συναντήσαμε εκεί. Και μας είχε πει κανεί αφηρίδα γιατί.
9: Την πάτησε.
2: Μας λέει ο Μητσοτάκης θα πάρει τη δουλειά του Κουτσούμπα με τα επιδόματα. Μας το είπε, λέει.
0: Ο
2: οποίος δεξιός είναι αυτός. Αλλά και μου λέει θα πάρει τη δουλειά του Κουτσούμπα. Δεν χαίρεσαι.
20: Τι να χαρώ, δηλαδή,
0: το θέμα, είναι πώς το ονομάζεις, Ανδρέα. Από ό,τι κατάλαβα, η ένστασή σου είναι που δεν είπε 13ο μισθό.
20: Όχι, η ένστασή μου είναι η εξής.
2: Αυτό είναι το σύμπλεγμα που υπάρχει.
20: Δεν έχω ένσταση καταρχήν.
2: Στην αριστερή,
0: η προσέγγιση σου.
20: Η προσέγγιση είναι ότι χάνει μια ευκαιρία να πει ότι εγώ μετά από 7 χρόνια, 8, κλείνοντας τη δεύτερη τετραετία, έφερα κύριε και 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Τέλος. Και αυτό το χάνει για 360 εκατομμύρια.
2: Τι λες τώρα, ρε, 360 εκατομμύρια. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Πάντως και επικοινωνιακά θα κέρδιζε. Σε αυτό που λέει ο Ανδρέας.
20: Μα, δεν μπορεί να συνοηθείς εδώ πέρα, δηλαδή,
0: κατάλαβες.
20: Ακόμα και επικοινωνιακά θα ακουγόταν 13ος μισθός.
0: Πόσο του στοιχίζει, ρε παιδί μου.
2: Πόσο του στοιχίζει. Το θέμα είναι η επικοινωνία ή το θέμα είναι η ουσία της πολιτικής. Περίμενε. Και της οικονομίας της χώρας. Αντί να μας πεις, αλλά τέτοιος είσαι. Αντί να μας πεις ότι έριξε στην άκρη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις έριξε.
0: Ναι, βέβαια.
20: Ο Μητσοτάκης. Μα συζητάμε γι' αυτό τώρα. Θες
2: όχι,
20: να
2: πρέπει να με συγχωρείς. Εσύ είσαι φιλοκυβερνητικός.
20: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι.
20: Ναι,
2: εγώ λέω σαν... λοιπόν, γιατί είμαι εγώ.
20: Όχι, για μένα το λέω.
2: Γιατί έχω αποδείξει ότι δεν είμαι.
20: Για μένα το λέω.
2: Ωραία, κάνε μας τη χάρη. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος πήγε και στην Ξάρτη και έδινε βραβείο του Αντωνιάδη.
0: Ναι.
2: Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, μπάστος.
20: Ο ψηλός ο Αντώνης. Πρόσεχε να δεις.
2: Ο Αντώνης
20: ο ψηλός. Ο ψηλός. Όχι λοιπόν, ο Αντώνης ο Βαρκάρης.
2: Όχι, καλά, ναι, άλλο. Ναι. Ούτε ο Βαρκάρης τον αχαιρόντα. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία και είναι μεγάλο θέμα για μένα είναι, επειδή είπατε νωρίτερα, δεν ξέρω και η Ελίνα, το είπε και εσύ Νίκο, ότι υπάρχει άλλο πακέτο. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πακέτο, ξέρω αυτό που έδωσε.
0: Αυτό
2: αναφέρουν, εντάξει, δίκιο έχεις. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει, γιατί δεν έχω τέτοια πληροφόρηση
20: στην κυβέρνηση.
2: Αλλά την μικρομεσαία επιχείρηση δεν.
20: Στου ελεύθερου επαγγελματίε ήταν.
2: Ευνόησε του αγρότε πάρα πολύ. Μην ξαναμιλήσουν, πάρα πολύ.
9: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Τώρα εντάξει, έχω να λέω. Και μετά του συνταξιούχου, ω όφιλε να το κάνει, γιατί αυτοί έχουν πληρώσει τα λεφτά που κάνει να παίρνουν. Δεν είναι τσαμπατζίδες. Οι συνταξιούχοι δεν είναι τσαμπατζίδες. Έχουν πληρώσει.
20: Όχι, κάτσε να δούμε. Με αίμα το 400 θα το πάρουν όλοι όμως.
2: Όλοι, ναι.
20: Όχι, κάτσε. Περιμένετε.
2: Όλοι είπε, παιδί μου, οριζόντιο το μέτρο.
20: Όχι, παιδί μου.
2: Ωραία, κάνε μας τη χάρη τώρα.
20: Κάτσε να το εξειδικεύσουν. Εγώ φοβάμαι.
2: Όλοι.
20: Κάτσε να βγει ο υπουργό να το πει.
2: Έχω τα βίντεο.
20: Θα πάρει κασέτα. Να πάμε στον Τάκη το Χατζή να ζητήσουν εξειδικεύσει.
2: Θα του φάω τον καρίτσα απλά να δεν πει.
20: Θα το πάρουν όλοι, δεσμεύεσαι.
2: Έτσι είπε.
20: Περίμενε. Θα σε παίρνουν αύριο τηλέφωνο συνταξιούχοι. Κάτσε να δούμε.
2: Με παίρνουν, είπε όλοι. Εγώ ξανά το τσεκάρω τώρα.
9: Να σε ρωτήσω κάτι.
20: Τάκη, να του στέλνει στο Μαξίμου.
2: Και ο Μαξίμου θα γίνει πόλεμο αν δεν το πάρει.
9: Τάκη, επειδή μιλάς για τους μικρομεσαίους και σε ακούω με προσοχή, θεωρείς ότι αυτά τα οποία εξήγηλε, που ήταν και βασική αιτία δυσαρέσκεια σε όλο το προηγούμενο διάστημα, το οποίο απομάκρυνε τους μικρομεσαίους από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και τώρα ακόμα περισσότερο.
9: Αυτά που εξήγηλε για την προκαταβολή φόρου και για το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή τους. Δεν ισχύουν.
2: Όχι,
9: δεν είναι.
2: Όχι, θα σου πω τίποτα. Θα σου πω το εξής. Έχει την εισφορά. Όταν εγώ θέλω, παίρνει ένας εργαζόμενος στο site που έχουμε εμείς ή εδώ, που είμαστε μικρές επιχειρήσεις. Έτσι, ανεξάρτητα αν ανήκουμε σε ένα μεγάλο όμιλο. Δεν έχει σημασία. Αυτή είναι μια ξεχωριστή επιχείρηση. Όταν λοιπόν λέω, Αντρέα, έλα να πάρεις. Πόσα παίρνεις, παραδείγματος χάρη, Νίκο, Τάκη, Αντρέα, 1000 ευρώ. Μάλιστα. Θέλω να σου δώσω 1,5 χιλιάρικο. Να σου το δώσω. Αλλά το 1,5 χιλιάρικο εμένα. Που έχω την επιχείρηση, θα μου κοστίσει 2-300. Δεν γίνεται. Ενώ αν έλεγε να έχω τις εισφορές μέχρι τα 1000 ευρώ και πάρω το 500 ευρώ μεγάλο καθαρό και πλήρωσε φόρους. Φόρους σου, άμα ναι. Και τελείωσε η παράσταση. Γιατί δεν το κάνει αυτό δηλαδή. Γιατί δεν το κάνει και επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να μας βάλει στο λούκι για τα μαύρα. Γιατί έτσι γίνεται στην εστίαση και παντού. Γιατί ο άλλος αντί να του δώσει 1,5 χιλιάρικο. Και να φορολογηθεί ο εργαζόμενος θα πάρει και θα φορολογηθεί στο 1,5, θα το δηλώσει στο 1,5 χιλιάρικο. Τι κάνει, πάρε και 500 μαύρα. Για να μην πληρώσω και να τον έχω στη δουλειά.
9: Ναι,
2: για
9: αλλά
2: να μην πληρώσω
9: τις εισφορές.
2: Αυτό το καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν τελειώσει τόσα πανεπιστήμια. Μην πω για τα πανεπιστήμια. Στάδια.
0: Εντάξει και η μικρομεσαία, αλλά και το θέμα είναι και
20: ξέρεις τις κατηγορίες να το πάρουν. Συνταξιούχο.
0: Μωρέ, ξέρω, αλλά να δούμε, να ακούσουμε τι θα πει.
9: Δευτέρα,
20: εγώ,
9: παιδιά.
20: Εγώ κρατάω επιφύλαξη. Ο Τάκης λέει, άκουσε για όλους.
9: Δευτέρα, κοντή γιορτή.
20: Θα το πάρει το 62-65. Όσοι είναι από 62 έως 65.
0: Δεν το παίρνουν. Το είπαν, από 65 και πάνω.
9: Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί το κάνουν αυτό.
20: Είσαι συνταξιούχος στα 62. Σου έχεις βγει μετά από 40 χρόνια εργασίας. Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να γίνεις 65 για να πάρεις αυτό το επίδομα. Να καταλάβω. Να καταλάβω. Τι είναι αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ υπάρχουν διάφορα τα οποία πρέπει να μας τα διευκρινίσουν.
9: Ναι, πρέπει να μας τα πούνε και να μας πούνε και γιατί τους εξαιρούν. Και εμένα μου κάνει εντύπωση.
20: Και τι πήρε από τους έδωσε συνταξιούχους, εγώ να σου πω κάτι τώρα, ανάποδα. Γιατί θετικό είναι, ό,τι δίνει θετικό είναι. Τι έδωσε παραπάνω, έδωσε 1 εκατοστάρικο. Από τα 3, 4 στο ΕΦΑΠΑΞ. Μα το έχουν 1 εκατομμύριο φορές πληρώσει αυτό το εκατοστάρικο.
9: Ό,τι και να δώσει, ΦΠΑ, θα λες ότι είναι λίγο.
20: Μέσω του ΦΠΑ. Το δίνουν κάθε μέρα.
0: Και υπάρχουν και διάφορες κρατήσεις που υπάρχουν ακόμα, έτσι, εισφορές αλληλεγγύης και τα λοιπά και ιατροφαρμακευτικές.
20: Από τα 1400 και πάνω, πληρώνεις 2.000, συνταξιούχος, πληρώνεις 2.000 φόρο γιατί έχει και την ειδική σφορά αλληλεγγύης.
2: Έτσι.
20: Δηλαδή, τώρα...
8: Μόνο το κόστος των φαρμάκων για τους συνταξιούχους δεν καλύπτεται από αυτό το επίδομα.
2: Το οποίο τα φάρμακα έχει αυξηθεί πολύ η τιμή τους, έτσι.
8: Πάρα πολύ.
2: Συγκριτικά.
20: Γιατί κοροϊδεύει ο Τσίπρας που το δίνει έτσι.
2: Το θέμα είναι να δούμε αν υπάρχουν τα συγκεκριμένα λεφτά.
20: Ένα μηδέν.
2: Ένα μηδέν. Λοιπόν, η κυρία Γιούτσο είναι κοντά μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός παραχωρεί στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Αλφα Radio 989 τροποποιεί το πρόγραμμά του με έκτακτη εκπομπή. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2030. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια από το...
0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Του κυβερνήτη του πλοίου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοεία, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Στο Δεβελίκη Χαλκιδικής, ταχύπλοιο σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια βυθίστηκε, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο. Στο ταχύπλοιο βρισκόταν ένας άνθρωπος, ο οποίος κατάφερε να βγει μόνος του στην ακτή και είναι καλά στην υγεία του. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδνών στο Δήμο Οροπού Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Στην Κόνιτσα, σε εξέλιξη βρίσκεται για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή στο δάσος της Τραπεζίτσας. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών που έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέο θαύμα κάτω από τις λάσπες στο Νεπάλ. Ζωντανή εντοπίστηκε μία 64χρονη 11 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μία επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Είχαν προηγηθεί τα αμερικανικά πλήγματα σε 3 ιρανικά τάνκερ. Η ακροδεξία φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στην Ανατολική Γερμανία, που θα μπορούσε να είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά το 1945, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Και ο καιρός σήμερα έθριο σε όλη τη χώρα, με πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ζέστη και ηλιοφάνεια, με ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 36, ακόμη και 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Α989, επιστροφή στον Τσάκη Χατζή και στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με όλο το δισογραφικό του σταθμού για τις εξελίξεις από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με απευθείας μετάδοση της συνέντευξης του Πρωθυπουργού.
5: Κα... Καλή σας ημέρα λοιπόν, είστε συνδεδεμένοι με τον Αλφα Radio 989. Εδώ κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή. Τάκης Χατζής, Αθηναϊδα Ανέγκα. Και μπαίνει Κόσμος και Κοσμάκης στο στούντιο. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Τάσος Τασκαλδιρανιάν στη ρύθμιση των ήχων, για να μην ξεχνιόμαστε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Αγγελική Λάζου στο στούντιο, καλημέρα.
6: Καλημέρα Νίκο. Αντώνης,
5: άντε και από κοντά, τραβάει σε
7: παιδιά, δεν μπορώ, το έχω.
5: Έμπειρο πολιτικό συντάκτη, Λίνα Κλήτου επίση στην παρέα.
6: Καλημέρα και πάλι.
5: Και πολλοί άλλοι που είναι έξω και δεν του ακούτε και μπαίνουν σιγά σιγά εδώ πέρα. Συνοψίζουμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργό.
6: Φύγε εσύ, αλλά εσύ γίνεται.
5: Ακριβώ. Συνοψίζουμε λοιπόν τα όσα είπε χθε ο Πρωθυπουργό, το κομμάτι το οικονομικό με τι παροχέ. Ο Πρωθυπουργό τι έκανε, μάζεψε ένα πακέτο, είπε αυτά μπορούμε. Προσπάθησε, Αγγελική, να δώσει σε όλου όσου μπορούσε. Βέβαια, πολλέ φορέ όταν επιχειρεί να δώσει σε όλους, μπορεί να μην τους έχεις κεφαλιστημένους ή να μην έχεις κάποια ομάδα να πανηγυρίζει για να λέει τι ωραία τα πήρα όλα.
6: Είναι πάρα πολύ λίγα, Νίκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα ήταν ίσως προτιμότερο να στοχεύσει σε μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτών, εκείνους που θεωρεί ότι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα από την ακολουθούμενη πολιτική και εκεί να δώσει όλο το βάρος.
8: 2,2 δις όμως, δεν μπορείς να τα πεις και λίγα.
5: Λίγα σε πολλούς.
8: Να μπει στη συλλογιστική του, γιατί για δεύτερη χρονιά επέλεξε να κάνει διάχυση αυτών των ποσών. Γιατί και πέρσι τα ίδια συζητούσαμε, ότι αυτά τα οποία μοίρασε δεν ήταν αρκετά, γιατί διαχύθηκαν σε περισσότερες οικονομικές τάξεις. Από την άλλη, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όμως και τις ανάγκες πολλών ομάδων και κατηγοριών πολιτών και εργαζομένων.
6: Σύμφωνοι, αλλά ξέρεις, είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Ίσως αυτό θα έπρεπε να το έχει δει λίγο νωρίτερα. Λέω
8: αυτό
6: τώρα.
8: Ναι, αλλά σου λέει ότι εγώ πήρα.
5: Και το αδύναμο σημείο.
8: Ναι, σου λέει όμως ότι εγώ παρέλαβα ένα μισθό στα 6,50 βασικό και τον πάω στα 1,000. Εγώ παρέλαβα μια οικονομία η οποία μόλις μπουσούλαγε και έκανα μια Ελλάδα δυνατή. Σου λέει ότι εγώ ενίσχυσα την άμυνα, θωράκισα την οικονομία, την παρέμβαση της χώρας. Σου λέει ότι έχω κάνει 5-10 πράγματα. Τώρα, αν μπορούσε να κάνει άλλα 10 σε αυτά τα 10, εντάξει, να την ακούσω την κριτική, αλλά το είναι λίγα ή το δεν έκανε τίποτα.
5: Είναι λίγα σε πολλούς. Όχι, είναι λίγα το πακέτο. Έτσι, είναι λίγα
8: αν
5: σε πολλούς.
8: Έδινε όμως σε συγκεκριμένους, θα λέγαμε ότι κάνει συντεχνιακή πολιτική.
5: Όχι, το θέμα
6: είναι. Ποιος θα το έλεγε αυτό ακριβώς? Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν είχε εστιάσει στους ελευθεροεπαγγελματίες που από το 2012 μέχρι το 2019 έχουν πληρώσει τα πάντα όλα. Ποιος θα του έλεγε ότι κάνει συντεχνιακή πολιτική? Αν
8: θα
6: έλεγε...
8: του έλεγε δεν ασχολείσαι με τους οικονομικά ασθενέστερους, δεν ασχολείσαι με τους συνταξιούχους, δεν ασχολείσαι με τους δημόσιους υπαλλήλους, δεν ασχολείσαι με μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άλλες κατηγορίες.
5: Να δώσουμε και το λόγο στον κύριο της παρέας, τον έτερο κύριο της παρέας.
9: Καλημέρα
5: σα.
9: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη αυτή η παρέα, νομίζω.
5: Να σου πω κάτι, Αντώνη, σε βλέπω με το πράσινο μπλουζάκι. Ναι. Και ναι. Θέλω να μου τοποθετηθείς τώρα.
9: Λοιπόν, χθες το βράδυ, λοιπόν, μόλις τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού, πήρα τηλέφωνο ένα φίλο παλιό βουλευτή, μπαρουτοκαπνισμένο, δεν είναι τώρα, αλλά παλιό Πασόκο, έμπειρο, έτσι. Και μου λέει, έβαλε hot τον Μητροπάνο.
5: Ναι.
9: Και μου απαντάει με Μητροπάνο, στου αιώνα την παράγκα, στρώσε το όνειρό σου μάγκα. Λοιπόν.
5: Βρέστα, τα σπάντα που έξω να διαλέσουμε. Για το πρώτο για τον Τσίπρα και το δεύτερο έτσι. Του φίλου του Αντώνη, μπαρτοκαπνισμένου βουλευτή.
9: Σου λέω τώρα έτσι και μου λέει με αυτό το στίχο τώρα, ξέρεις, προσπάθησα να μου περιγράψει όλο αυτό το σκηνικό. Και λέω τώρα, εγώ έρχομαι και λέω, γιατί εγώ κατά καιρούς πετάγομαι και λέω, ρε παιδί μου, ότι το Πασόκ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ δεν αναφέρομαι στα πρόσωπα που έχει πάρει από το Πασόκ. Αναφέρομαι στις πολιτικές. Τι έκανε χθες, τι έδωσε συνταξιούχους. Ουσιαστικά τι τους έκανε, αφορολόγητους. Δηλαδή σκέψου ότι.
8: Μαζί με τους αγρότες.
9: Τους αγρότες, ναι, συγγνώμη. Τους αγρότες, συγγνώμη. Λοιπόν, τους αγρότες. Αγρότες. Περήφανα γυρατιά μετά. Συνταξιούχους. Δεν έδωσε, έδωσε. Μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Πάμε μετά στο παιδί.
5: Τώρα κάτσε πρέπει και θα βγει ο Ανδρουλάκης και θα πει το γαλάζιο Πασόκ.
9: Το γαλάζιο. Μα τώρα μόνο αυτό δεν έχει πει. Έτσι, θα ετοιμαστεί να το πει. Αφού του λέει αντιγράφουνε Γιατί το είπε και αυτό στο υστερόγραφο τη χθεσινή δήλωση του Τσουκαλά.
8: Ναι, αυτό είναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είπε... στο Πασόκ έχουν τέτοιο σύνδρομο ότι του αντιγράφουν όλοι.
9: Αφού το κάνουνε.
7: Τα λένε κι αυτοί, δεν κρατιούνται.
5: Δεν ξέρω γιατί τι αντιγραφέ. Έτσι κι αλλιώ συγκεκριμένοι είναι οι τομεί που μπορεί να ασκεί πολιτική και να δώσει πράγματα.
8: Ναι, εννοείται.
5: Αλλά από την άλλη...
8: Υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική και την τέχνη, βρε παιδιά.
5: Απλώ το θέμα ξέρει ποιο είναι, ότι σε αυτό που λέει ο Αντώνη, ότι όταν το Πασόκ έλεγε να δώσουμε 13ο μισθό, του λέγανε λεφτόδεντρα. Είσαι ο.
9: Ναι, στους...
5: ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα λοιπά.
6: Μα δεν έδωσε όμως και δεν έδωσε 13ο.
9: Έδωσε... Εντάξει, όταν σου δίνει τώρα στους δημοσίους υπαλλήλους, θα σου δίνει ένα πεντακοσάρικο επίδομα. Ουσιαστικά είναι ένα, ένα δώρο. Είναι. Απλώς δεν είναι το δώρο έλεγε, που ξέραμε.
8: Αυτό έλεγε το πρωί και ο κύριος Τσουκαλάς. Τον άκουσα σε κάποιο πάνελ, ο οποίος έλεγε τότε μας γιατί μας κυνηγούσανε. Εκεί που έδωσε 500 μπορούσε να δώσει και κάτι παραπάνω.
9: Μα είναι δυνατόν τώρα συμπολιτική αντιπαράθεση στον πολιτικό καυγά να πεις ότι εσύ έχεις δίκιο ή όχι. Μερικές φορές έχει υποθεί βέβαια στη Βουλή αυτό, τι σωστή η πρότασή σου αυτή θα τη δούμε. Ναι. Έχει υποθεί
5: όχι,
9: αυτό.
5: Ήταν
9: αλλά...
5: επιθετική η αντιμετώπιση της κυβέρνησης σε ό,τι
9: έλεγε το Πασόκ. Ναι, ναι, βέβαια, αυτό, δεν το συζητάμε. Εδώ τώρα για να λέμε έτσι όπως είναι, να πω όμως ένα υστερόγραφο στη δήλωση του Τσουκαλά εχθές που δικαιολογεί αυτό της αντιγραφής ότι το 18 η Φόφη Γεννηματά είχε πει για τον εθνικό λογαριασμό. Για το παιδί.
8: Α, ναι, βέβαια.
5: Ναι.
9: Έτσι.
5: Ναι,
9: έτσι. Άρα λοιπόν αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει backup. Ήταν στο ψυγείο, το είχε, τσακ, το τραβάω, μπορώ, το βγάζω. Αυτή τη στιγμή το τι έκανε ο Μητσοτάκης εχθές. Ανέβασε τον πήχη, θεωρώ. Έρχεται και εμφανίζεται με μια ρεαλιστική προσέγγιση της κατάστασης και σου λέει: Παιδιά, αυτή είναι. Την αμφισβητείτε, το βλέπω.
5: Και απαντά σε όλα τα κόμματα. Έτσι, ναι, και στον Τζίπρα.
9: Ναι, ναι, σε όλους. Ναι. Σου λέει: Εδώ είμαι, ελάτε.
5: Αλλά εγώ μπορώ. Τα ψαλιδίζει βέβαια σε σχέση με αυτά που δίνουν οι υπόλοιποι και σου λέει: Εδώ...
8: Ναι, όμως έτσι κατακτά, συγγνώμη, κατακτά και το αυτό που του έχει κατοκυρώσει και το επανακατακτά ότι, παιδιά, εγώ είμαι κοστολογημένος. Πείτε μου ότι είμαι και πολύ συγκρατημένος. Όλοι οι υπόλοιποι που πλειοδοτείτε, πάτε να κοστολογηθείτε.
5: Ναι. Και υπάρχει και ο κίνδυνος πάντα. Βάζει το ρίσκο. Και εγώ νομίζω ότι αυτό που έδεσε χθες ο Πρωθυπουργός είναι αυτό που είπα και στην αρχή. 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι για αβεβαιότητες.
9: Ναι.
5: Άρα θα κριθεί εδώ και η αξιοπιστία. Και νομίζω ότι έχει διαβάσει καλά και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Βλέπει τον πολυκερματισμό στην αντιπολίτευση και αυτό που είπε. Ελπίδα ή περιπέτειες, δηλαδή
8: ναι,
5: βάζει
8: σκληρό
5: το
8: κέντρο
5: το
8: δίλημα. Είναι δίλημα.
5: Και σου λέει ότι εγώ είμαι πρώτος. Οι υπόλοιποι είναι πολύ πίσω από μένα. Επιλέγεις. Εγώ σου δίνω αυτά. Γιατί την Δευτέρα των εκλογών, ποιος θα σχηματίσει η κυβέρνηση και με ποιον. Έτσι.
9: Μα εκεί είναι το στοίχημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα με το μπίχι που ανέβασε, έρχεται και σου λέει ότι εγώ τα έχω κοστολογήσει αυτά. Μπορώ να δώσω τόσα. Εγώ έχω το πορτοφόλι. Εγώ μοιράζω αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Και βάζει αυτή τη στιγμή σε ένα τρυπάκι, να το πω έτσι, αντιπολίτευση. Θα έρθει ο Τσίπρας, 9 του μηνός θα δώσει συνέντευξή του. Όλα αυτά θα είναι στο τραπέζι. Δεν θα περάσει εύκολα. Θα έρθει μετά ο Ανδρουλάκης το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τι θα πει, πώς θα το πει. Δηλαδή τους βάζει σε μία πλευρά που θα φανούν, θέλει να φανούν ότι θα μπουν σε μια λογική πλειοδοσίας, δηλαδή εγώ θα δώσω παραπάνω, και εκεί θέλει να ξυπνήσει το ένστικτο του υποψιασμένου ψηφοφόρου. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι απευθύνεται περισσότερο, δηλαδή έχει κάνει ένα άπλωμα σε συνταξιούχους, αγρότες.
5: Επειδή φοράς και τον πράσινο φαρελάκι και επειδή έκανες και τις αναφορές, μου θύμισε πολύ το πακέτο Τσιμίτη.
9: Γιατί λέω εγώ Πασόκ, το Πασόκ του Μητσοτάκη.
5: Το οποίο όμως.
6: Το Πασόκ τον έσωσε. Όμως δεν έσωσε.
5: Το πακέτο Τσιμίτη τότε που είχε δώσει ένα πλέγμα τεράστιο, θυμάσαι το λέω αυτό.
9: Εφού είμαστε παλιοί και οι δύο, τα ξέρουμε αυτά.
5: Αλλά δεν κέρδισε τις εκλογές.
9: Όχι, δεν τις κέρδισε.
5: Εδώ παίζει όμως ο Μητσοτάκης και την ελπίδα. Δηλαδή ότι το επόμενο και
9: αλλά μην ξεχνάς όμως ένα πράγμα.
5: Μέχρι το 30, έτσι.
9: Ότι ο Μητσοτάκης τώρα πάει για τρίτη τετραετία.
5: Αυτό
9: εδώ είναι η διαφορά, ξέρετε, που πάει να κάνει την γέντα.
8: Η διαφορά νομίζω ότι εάν το πετύχει θα είναι μεταπολιτευτική κατάκτηση. Υπό την έννοια ότι όλοι κυβερνώντας μέχρι τώρα, από το 1974 και μετά, στη δεύτερη θητεία αποχαιρέτησαν.
6: Εντάξει.
8: Ο Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός που καλλιεργεί πεποίθηση.
6: Και τις αναλύσεις είμαστε ευτυχισμένοι. Εγώ νομίζω ότι τελικά στο τέλος της ημέρας, και θα συμφωνήσω με κάτι που είπε ο κ. Ιακαντάρης, πέραν από τις κοστολογήσεις και όλα αυτά που παίζουν το ρόλο τους προφανώς, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θεωρώ καταρχάς ότι έχουν πολύ μεγάλη ωριμότητα να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει κανένα μαγικό ραβδί. Το θέμα είναι τι πρόσημο θα επιλέξει ο καθένας να βάλει. Νομίζω ότι εκεί αυτό το όραμα, αυτή η ελπίδα που λείπει πάρα πολύ από την κοινωνία, γιατί αισθανόμαστε ότι έχουμε παραιτηθεί από τα πάντα, εκεί νομίζω ότι θα κριθεί τελικά.
9: Υπάρχει ένας παράγοντας πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχει ένα πλαφόν στο τι μπορεί να δώσει ο καθένας από τη θέση του Πρωθυπουργού και από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών. Υπάρχει
6: ένας παράγοντας
9: ο οποίος δεν εξαρτάται από εμάς. Υπάρχει από τα μνημόνια, είναι μνημονιακή υποχρέωση της χώρας. Οπότε αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
6: Δεν νομίζω ότι το ξεχνάνε.
9: Πώς δεν το ξεχνάνε?
6: Δηλαδή, άμα ακούσει. Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ανακοινώθηκε στις 2 του μήνα.
9: Η κυβέρνηση το έβγαλε στα 13 τόσο.
6: Η κυβέρνηση μπορεί να βγάζει ό,τι θέλει. Αυτό θα πρέπει να το δούμε όταν θα το στείλουν.
9: Εγώ δεν υποστηρίζω την κυβέρνηση. Σου λέω τώρα τα μέτρα με το
6: λογιστήριο.
5: Εδώ θέλω να πω κάτι. Υπάρχει για μένα μία στρεβλή προσέγγιση σε σχέση με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το πόσο θα κοστολογήσει. Mm-hmm. Ωραία, θα το κοστολογήσει. Και πες ότι είναι 8 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι 9. Εμένα ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Να μου πούνε. Από πού θα βγουν τα 8, 9, 10,
8: έτσι,
5: 15.
8: Μπράβο.
5: Δηλαδή, γιατί
8: άμα
5: κουβέντα,
8: βάψεις τους φορούς,
5: θα
8: βγει,
5: και θα πει, ωραία, κοστολογώ το πρόγραμμα του Μητσοτάκη 7, 8. Του Τσίπρα πάλι 7, 8. Ή 13. Ή, ωραία. Εδώ πρέπει όμως να υπάρχει και αυτό. Πώς θα μπουν αυτά τα λεφτά? Δηλαδή, ακούμε για δημοσιονομικό χώρο. Το ακούμε, ήταν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης. Το υιοθετεί ο Τσίπρας. Δεν το υιοθετεί το Πασόκ όμως.
9: Αυτό. Όχι.
5: Και μας κάνει και ρελάνς προς τον Τσίπρα και του λέει ότι ουσιαστικά τι μας λες, έρχεσαι να γίνεις διαχειριστής μιας οικονομικής πολιτικής Μητσοτάκη. Σε αυτές τις δράγες είσαι, απλώς θα δίνεις περισσότερα χρήματα. Από πού και πώς δεν ξέρω. Και εδώ βάζω το θέμα των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή στη Σαξονία σήμερα γίνονται εκλογές. Το AFD, παιδιά, έχει 40%. Δεν είναι η κανονική Σαξονία.
9: Ναι, ναι, ναι. Δεν
5: ναι, το μπερδεύουμε. Αλλά όμως για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
8: Διεκδικεί κρατήδιο.
5: Διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός κρατηδίου ο εκπρόσωπος ενός ακροδεξιού κόμματος. Η Λεπέν είναι πολύ κοντά.
8: Πρώτων πυλών, έτσι.
9: Ψαρώνει, παιδιά.
5: Άρα, εδώ τώρα, και το AFD έχει ως πρώτο σύνθημα να φύγουμε από την Ευρώπη και το ευρώ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, έτσι. Εδώ τώρα όλα αυτά συνθέτουν ένα πολιτικό σκηνικό ευρωπαϊκό, το οποίο έχει πολλές αβεβαιότητες.
9: Έρχεται μια επισήμανση, την οποία εδώ οφείλουμε να το παραδεχτούμε ότι την κάνει το Βασόκ. Και έχει να κάνει με την απουσία του πρωτογενούς τομέα από την χθεσινή παρουσίαση.
8: Όχι, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι χωρίς, γι' αυτό και ενίσχυσε τους αγρότες με τον τρόπο που τους ενίσχυσε.
5: Είναι σημαντικό. Το αφορολόγητο είναι σημαντικό. Έτσι.
9: Δεν το συζητάμε τώρα.
5: Που δίνει και ένα κίνητρο, βέβαια. Έτσι.
9: Παιδιά, τους τρίτεκνους, οι τρίτεκνοι είχαν πάγιο αίτημα, ουσιαστικά τους εξομοίωσε με τους πολίτεκνους. Πάγιο αίτημα.
6: Το είχε κάνει και ο Καρμανλής αυτό, να θυμίσω.
9: Ναι, αλλά όχι με αυτό το εύρο.
8: Εντάξει, δηλαδή αποσαρθρώθηκε αυτή η κοινωνική πολιτική από τα μνημόνια.
6: Ήταν από τα πρώτα που
8: το είχε κάνει.
5: Πάντως εγώ γιατί βάζω τώρα το τι γίνεται στην Ευρώπη. Δηλαδή αν πάμε σε... και έχουμε και τους πολέμους που δεν φαίνεται να τελειώνει αυτή η ιστορία. Έτσι. Και με το Ιράν και με την Ουκρανία δεν ξέρουμε τι θα
9: αυτός
5: γίνει.
9: Αυτός είναι ο κόμπος που κράτησε περισσότερο το πουγγί του, έτσι.
5: Εδώ, γιατί... ναι, εδώ λοιπόν σε μια εποχή αβεβαιοτήτων είναι ένα και θα το παίξει αυτό το χαρτί ο Μητσοτάκης.
8: Το παίζει ήδη από χθες.
5: Από χθες το έχει ρίξει αυτό.
9: Ναι, βέβαια, το δίλημα. Ναι,
6: είναι όμως και εκείνος θα αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα. Εγώ σου λέω, συμφωνώ μαζί σου, τα πάνε στο δημοσιονομικό
5: σχολείο
6: και λένε ότι όλα είναι μια χαρά, μπράβο κλπ. Εντάξει, υπάρχει βέβαια μια έξυπνη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, ότι ό,τι ανακοίνωσε είπε ότι είναι σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι μπορώ να το ξεκινήσω από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης έως και το δεύτερο χρόνο της διακυβέρνησης. Όπου θα δημιουργήσω τις συνθήκες, γιατί είναι ένα πλαίσιο που θα κινηθεί πιο γενικό και ξεπερνάει και λίγο τα οικονομικά άμεσα μέτρα.
8: Ναι, αλλά εκεί έγινε και μια λαθροχυθυρία, γιατί αυτό που λέω στο βάθος της τετραετίας σημαίνει ότι τα χρήματα που ανακοίνωσε για τους φοιτητές ή που ανακοίνωσε για τους συνταξιούχους επιμερίζονται στο χρόνο. Άρα δεν είναι
5: δηλαδή,
8: τα ποσά που είπε.
5: Θα είναι 75 το χρόνο, ας πούμε, θα
8: 75, 125 κλπ.
6: Εγώ θα περιμένω
8: και αυτό υπάρχει και στο non-paper που μοίρασε στους πολιτικούς συντάξεις.
6: Θα περιμένω λίγο να δω την εξειδίκευση, γιατί είναι αλλιώς να ακούς κάτι σε γενικές γραμμές και αλλιώς να βγει ο Κουτεντάκης και να σου πει ότι θα το πάρουν τότε, τότε, τότε. Και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Αλλά τα ρίσκα που πολύ σωστά είπε, Νίκο, νομίζω ότι θα επηρεάσουν πια όλα τα κόμματα. Έτσι, δεν ξέρω τι κάτι.
5: Εγώ έξι γιατί το λέω. Σαφώς και θα επηρεάσουν και αυτά που ανακοινώνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, βέβαια, ως πρωθυπουργός, λέει ότι εγώ τα δίνω τώρα, πριν τις εκλογές. Θα τα δώσω, θα βγάλω, θα ανοίξω τον μπουκί και θα τα δώσω. Οι άλλοι λένε ψηφίστε μας για να σας τα δώσω τότε.
8: Πάντως και ο Μητσοτάκης το 500 το δίνει από τον επόμενο χρόνο στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν το δίνει τώρα. Έτσι.
5: Ναι,
8: δεν το δίνει
5: πολλά...
8: το 27.
5: Ναι, όχι. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία θα δούμε θα κριθούν. Έτσι,
9: είναι
5: από την αξιοπιστία αυτού που τα λέει. Έτσι.
9: Εδώ εγώ αυτό που θα ήθελα να χαρακτηρίσω είναι θα μπορούσε να το πει μια πονηρή παρουσίαση, ένα πονηρό πρόγραμμα, δηλαδή σου ρίχνει τα λάδια κάτω, έλα να το δεις. Απ' την άλλη πλευρά, αν θες να το δεις θετικά, μπορείς να πεις ότι έχει ένα οραματικό πρόσημα, ένα οραματικό χαρακτήρα. Δηλαδή σου λέει, εγώ ατενίζω το 2030. Απ' την άλλη όμως σου λέει, είναι καθαρά προεκλογικό, έτσι. Ναι, είναι, δεν το συζητάμε.
5: Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός χθες ξεκάθαρα έστησε κάλπη. Έτσι,
9: ναι, μπράβο.
5: Αυτό, έτσι. Έστησε την κάλπη, έδωσε και το δίλημα.
8: Και μοίρασε το, άπλωσε το τραχανά.
9: Αυτός είναι ο τίτλος. Έστησε κάλπη.
5: Το γράψαμε και στο New Post τίτλο.
9: Έμα, είδες αυτό.
6: Έχω μία ένσταση ως προς το δίλημα. Δεν ξέρω αν τώρα αυτό το δίλημα μπορεί να βρει Βίκο Αότα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
5: Εμείς, πρόσεξε, για να μην παρεξηγηθούμε ούτε από τους ακροατές μας, εμείς βάζουμε και λέμε και αποτυπώνουμε τις προθέσεις.
8: Ακριβώς.
5: Του Μητσοτάκη, του Ανδουλάκη, του Τσίπρα.
9: Και όχι μόνο. Ναι. Όλους.
5: Όλους. Και από εκεί πέρα όλα αυτά κρίνονται από τον
8: πολίτη.
5: Να
8: κάνω
5: βέβαια
8: μια πραγματολογική παρατήρηση θετική για όλους. Για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, όσους ακούσαμε μέχρι τώρα και όσους θα ακούσουμε, γιατί πάνω κάτω μια τάξη μεγέθους την έχουμε. Θεωρώ ότι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και προηγούμενες εποχές έπαθαν και έμαθαν. Όλοι είναι τελικά φιδωλοί στην εξειδίκευση των μέτρων, στο τι τάζουνε. Δεν είναι τόσο λιμένα τα λουριά όσο στο παρελθόν. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση μετά τα
5: Έχεις
8: μνημόνια.
5: Έχεις δίκιο και εδώ θα πω το λάθος που κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει το λάθος στο ότι λέει η αντιπολίτευση να τις επιτίθεται με τα λευτόδεντρα.
8: Εντάξει, αλλά αυτό και που η αντιπολίτευση λες... κάνει το ανάποδο.
5: Ναι,
8: οπότε
5: ναι,
8: εκεί είναι
5: να
8: η μάχη των
5: όμως,
8: χαρακομμάτων.
5: Ναι, εκεί η μάχη των χαρακομμάτων. Νομίζω ότι η κυβέρνηση λέγοντας συνέχεια και κουνώντας το δάχτυλο στην αντιπολίτευση είπες αυτό λευτόδεντρα. Θα μας στείλεις πάλι στα μνημόνια. Θα χρεοκοπήσουμε και όλο αυτό το πράγμα. Και μετά έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει θα δώσω και 500 ευρώ στο.
8: Η αντιπολίτευση λέει ότι δίνεις δεν είναι αρκετά.
5: Ναι, παιδί μου, αλλά να σου πω λίγο το μαζέψουν όλοι, λίγο να πάμε λίγο.
8: Εντάξει, είναι, θα είναι η δεύτερη κατάκτηση.
5: Υπό αυτή την έννοια. Πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
15: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Είναι 11 και 23 πρώτα λεπτά. Τα σου σχαρδίδα νιάν στη ρύθμιση των ήχων. Και είμαστε σε ροή έκτακτης εκπομπής μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Είχαμε την καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε τις οικονομικές εξαγγελίες αλλά και τις πολιτικές στοχεύσεις της κυβέρνησης, έτσι όπως διατυπώθηκαν από την

0: από την σύνταξη
1: πλάς
0: το 500άρικο, το 400άρι, πόσο είναι.
2: Ναι,
0: πιο σκεπτικό δίνει από το 65 πλάς και όχι από το 65 και κάτω.
2: Ναι, και εδώ είναι και το θέμα και αυτό που θέτουν και
1: εγώ
2: τα κόμματα της
1: αντιπολίτευσης.
0: Μπορείς.
1: Εγώ μπορώ να σου εξηγήσω. Ότι 62 είναι μια πολύ γόνιμη παραγωγική ηλικία. Οπότε ξέρεις, οι 65 πλάσι είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι πιο κουρασμένοι.
0: Τα τρία χρόνια κάνουν τόση τη μεγάλη διαφορά.
1: Κάνουν τη μεγάλη διαφορά, ναι.
0: Αφού όλοι οι περισσότεροι συνταξιούχοι εργάζονται.
1: Μα εργάζονται, αλλά γι' αυτό σου λέω ότι 62 είναι παραγωγική. Είναι μέσα στο πεδίο, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά και νομίζω ότι εκεί θα είναι. Και ότι αυτή η τριπλέτα, αυτά τα τρία χρόνια, σου δίνει τη δυνατότητα να δώσει κάτι παραπάνω σε κάποιους άλλους. Να πλώσει λίγο παραπάνω αυτό. Εκεί είναι μια λογική εξήγηση. Τουλάχιστον με τις κουβέντες που έχω κάνει εγώ, γιατί αυτό έχει ξανατεθεί εδώ το θέμα.
3: Πάρα πολύ ωραία. Αν αυτά τα ανακοίνωνε στις εκλογές του 23, θα ήμασταν όλοι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Το επέτρεπε η οικονομία, διότι ο Μητσοτάκης σου λέει ότι εγώ χτίζω πάνω στην οικονομία, στην αξιοπιστία της και στη στιβαρότητά της, και ότι η οικονομία μας έχει φτάσει σε περίοδο διεθνούς και παγκόσμιας αβεβαιότητας να έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Πώς μεταφράζεται στην τσέπη του πολίτη αυτό?
0: Αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, ότι ήρθε η ώρα, εφόσον το κατακτήσαμε αυτό, να περάσει αυτό που πετύχαμε στον καθένα. Οριζόντια.
2: Πάντως από όλα τα μέτρα, όλα τα μέτρα μάλλον θα κριθούν από την ακρίβεια. Εδώ δεν έχω απαντήσεις εγώ σε αυτό το κομμάτι της ακρίβειας.
1: Ούτε εδώ δεν είπε.
2: Δηλαδή νομίζω ότι σήμερα στην συνέντευξη τύπου, θεωρώ δηλαδή από τους συναδέλφους, ότι θα τηθεί το θέμα αυτό. Δηλαδή, ωραία, δίνεις 500. Αυτά τα 500 τα οποία αν επιμεριστούν το μήνα.
0: Θα καταπίνει η ακρίβεια.
2: Αυτό είναι το θέμα. Τι έχεις κάνει εδώ?
1: Ακρίβεια δηλαδή δεν έχει. Funds δεν είχε.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν είναι.
2: Δάνεια.
1: Δηλαδή,
2: δάνεια.
1: Λοιπόν, αυτό δεν είχε. Να μου πεις τώρα.
3: Εκεί δεν θέλω να κάνω το.
1: Ναι,
3: θεωρητικά σε αυτό σου λέω, παιδιά, σας έχω βρει τη λύση. Υπάρχει ο εξοδικαστικός. Έχουν μπει τόσοι, έχουν ρυθμίσει τόσα. Στα έχει πει και εσύ ο Νίκος Παπαδημάκης.
1: Ναι, αλλά δεν φτάνει.
3: Έτερων εκάτερων, λέω, σε αυτό δεν είχε να σου πει
1: δεν
3: κάτι.
1: Δεν είναι
3: παραπάνω.
1: Και το ελβετικό φράγκο, παραδείγματο χάρη, είναι λίγο αβαβά. Δεν πιάνει τον πυρήνα. Μα τώρα τι να λέω.
2: Όμως, περίμενε εδώ πέρα αυτό που λες, Αγγελική. Υπάρχει όμως αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Άρα παράγονται νέα χρέη, τα οποία αυτά τώρα θα πρέπει με έναν τρόπο καινούριο, γιατί υπάρχει και το θέμα των 120 δόσεων που είναι στο τραπέζι. Και
0: από
2: το ακούνε.
0: Την άλλη, άκουσα σήμερα τον κύριο Καραγκούνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή συζητούμε για την ακρίβεια, να λέει ότι παιδιά, ακρίβεια ροκάνισμα του εισοδήματος, αλλά έχουμε αύξηση των καταθέσεων στο σύνολο με βάση τα επίσημα στοιχεία.
2: Εντάξει, αυτό τώρα βέβαια αυτό το σύνολο.
1: Δεν πας στο σούπερ μάρκετ, τα βάζεις στην τράπεζα.
2: Τα παίρνει με πίστες.
3: Είναι όλα σχετικά.
0: Ναι,
3: δηλαδή
0: βέβαια,
3: είναι,
0: βέβαια.
3: Πρέπει να δεις πώς βγαίνουν οι μέσοι όροι. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη μέση.
2: Είναι
3: τη
2: πολύ
3: μέση
2: απλό. Παίρνω εγώ 2.000, παίρνω 1.000 Αγγελική. Ο μέσος μισθός εμένα και της Αγγελικής είναι 1.500. Οκ, λέγω εγώ με τη στατιστική είμαι λίγο φιδωλός, με την έννοια ότι θέλω και τα ποιοτικά στοιχεία. Να βλέπω δηλαδή πόσο είναι οι μικροκαταθέσεις, πόσο αυξάνονται οι μικροκαταθέσεις. Είναι μισθωτών, είναι επαγγελματιών. Πρόσεξε, μπαίνουν και τα επιδόματα μέσα στους λογαριασμούς που αυγατίζουν όλα αυτά. Δηλαδή, είναι πιο σύνθετο το να λες. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως, να φύγουμε λίγο από τα μέτρα, επειδή πλησιάζουμε τώρα στη συνέντευξη. Mm-hmm. Θα κάνουμε και το σχετικό διάλειμμα τώρα, οπότε είμαστε για τις διαφημίσεις όταν είναι. Τι θα ρωτάγατε τον Πρωθυπουργό? Να κάνουμε τώρα εμείς μια προβολή.
3: Πριν απαντήσετε, εγώ πλέον θέλω να βάλω κάτι στην εξίσωση που είναι το εξής. Δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει και παράγει. Εκείνο που αμφισβητείται, και δεν το είπα και τυχαία στην αρχή, είναι το πρόσημο που δίνει ο κάθε πολιτικός αρχηγός στην πολιτική που θέλει να ασκήσει, ώστε αυτός ο πλούτος να διαχειριστεί σωστά και
0: μα αυτό είναι και η διαφορά που βάζεις και πολύ σωστά, Αγγελική μου, στο τι πρεσβεύει ο καθένας και τι απόχρωση έχει ο καθένας στην πολιτική του δράση. Αλλιώς θα ήταν όλοι οι ίδιοι. Δεν θα είχαμε τι να συμφωνήσουμε, τι να διαφωνήσουμε και
3: λοιπόν
0: τι να διαλέξουμε.
3: Η αιχμή είναι εκεί. Στο πού θα δώσει ο κάθε ένας τα λεφτά.
2: Λοιπόν, έχουμε αλλαγές κοιτάλης. Έχουμε εδώ πέρα. Ναι, βάλτε ένα τραγουδάκι. Έρχεται Τάκης Χατζής, Αθηνά Εδανέγκα. Εμείς να αποχωρούμε σιγά σιγά, έτσι. Ναι, γεια σας.
4: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Ρέδιο 989. Είμαστε όλοι εδώ. Δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Άλλη μια φορά. Ήταν όλα τα παιδιά, όλοι οι πολιτικοί συντάκτες. Ακούσα τις απόψεις. Δεν είναι όλες ίδιες. Ο καθένας διαβάζει με το δικό του τρόπο και κατά το δικό του πρίσμα σκέψης τα μέτρα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ τα έχει όλα η Αθηναίδα.
1: Όπως τα έχει ανεβάσει ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο Instagram, έχουν λοιπόν τον τίτλο Συμφωνία Πρόοδου και Ευημερίας. Θες να τα επαναλάβω?
0: Ξεκαθαρίζονται
1: αρκετά πράγματα. Λοιπόν, οι δημόσιοι πάλι, πάμε ξανά από την αρχή. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μετά από το Δεκέμβριο του 27. Νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ το μήνα, μεικτά από τον Ιανουάριο του 28. Συνταξιούχοι 400 ευρώ καθαρά, μόνιμα ετήσια ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από φέτος. Αγρότες, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ από φέτος. Οικογένεια. Για νεογέννητα έως 2 ετών, το κράτος θα διπλωσιάζει το ποσό που καταθέτουν οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι την ενηλικίωσή τους. Το όριο θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα ζητήσουν πολλοί γονείς να ισχύει για παιδιά μεγαλύτερα από 2 ετών. Γιατί δεν θα είναι λίγα τα χρόνια της
2: αποτάμειας. Ο Λευτέρης ήδη μου είπε, με ρώτησε. Μπαμπά, θα ανοίξουμε κουμπαρά.
1: Ναι, γιατί δεν είναι λίγα τα χρόνια της αποταμίευσης. Είναι πολλά τα 18 χρόνια. Λοιπόν, τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 27. Για τους πολύτεκνους, αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο. Ελεύθεροι επαγγελματίες, τώρα πάμε, γιατί εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση. Μείωση προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027. Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς με απαλλαγή από προσαυξήσεις από φέτος. Μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και 2.200 στη Δυτική Μακεδονία. Μπορεί να είναι εκεί 200 περισσότεροι κάτοικοι. Λοιπόν, επιχειρήσεις. Επιτάχυνση των αποσβέσεων των επιχειρήσεων για ανανέωση του εξοπλισμού της, του εξοπλισμού τους από τα 10 στα 6 χρόνια για να εξυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις. Έτσι, σημαντικό πάρα πολύ αυτό. Μεταφορά 1,5 δις από τα σε αναπτυξιακή τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με επιχειρήσεις. Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το φορολογικό έτος 2028 μέχρι να φτάσει στο 50%. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος στην περιφέρεια από το 27. Μείωση 50% στην Αττική από το 2028 και κατάργηση το 2029. Στέγαση τώρα. Πρόγραμμα Σπίτι Μου 3.
0: Περίμενε, έχω ένα χωριό.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχω ένα παλιό σπιτοκογενειακό. Mm-hmm. Θα πάω εκεί εγώ να κατασταθεί. Δεν θα πληρώνω φόρους, έτσι είναι?
1: Όχι, είναι, πρέπει να έχει και τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Mm. Αφού είναι κάτω από 2.000.
1: Mm. Ναι.
0: Πρέπει να έχω και εισοδηματικά, αφού είμαι κάτω από 2.000.
1: Πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, ύψους 2 δις. Κατάργηση έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και οδηγεί 2.200 στη Δυτική Μακεδονία από το 27, το είπαμε αυτό. Αύξηση φόρου μεταβίβαση, αυτό είναι το αντικίνητρο που είπε ο Πρωθυπουργός, mm-hmm. από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει κανένας Γάλλος, κανένας Ιταλός, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ιδιωτική υπάλληλη, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 28, μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 27. Και πάμε στην ηλεκτρική ενέργεια, μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 27 έως το 29, μείωση της 100 σε χρεώσεις οίκο σε οικιακούς λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2027. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, αυτά που λέμε τα βαριά. Κοινωνική πολιτική, τη μαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων από το 2027. Φανταστείτε, παιδιά, τι παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Mm-hmm. Αφορά 218.000 συμπολίτες μας με μέσο ετήσιο όφελος τα 220 ευρώ. Αυτό αφορά και μια πολύ μεγάλη ομάδα, νομίζω, ανθρώπων. Αυτά έχει αναβάσει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι κάποια πράγματα ξεκαθαρίζονται και ξεκαθαρίζεται και το ότι τα μέτρα απλώνονται. Δεν είναι ακριβώς άμεσα όλα. Mm. Έτσι.
2: Έχει.
1: Ορίζοντα δηλαδή, μέχρι το 29.
2: Γι' αυτό ακούγεται η κριτική ότι είναι προεκλογικό. Αλλά δεν είναι κριτική, είναι η πραγματικότητα, έτσι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Χωρίς όραμα για τη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Σωστά λέει αυτά.
0: Και θα σου πω και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας. Τον στενέψανε δηλαδή μικρότερος.
2: Γιατί είχε το σύνθημα ορίζοντας.
0: Ναι. Λοιπόν, ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Λάθος φράση αυτή.
2: Πασόκ.
0: Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με εμίμετρα να ξαπατήσει. Για να κρατηθεί στην εξουσία. Επίσης λάθος, γιατί όταν εγώ εξαπατηθώ σημαίνει ότι είμαι βλάκας.
1: Ναι.
0: Με λέει βλάκα, δηλαδή, αν εγώ πιστέψω αυτό που μου σωτάει.
2: Εμέσως πριν σαφώς.
0: Όχι, κατευθείαν.
2: Το λέω κομψά.
0: Αυτά δήλωσε.
2: Ο Κώστας Τσουκαλάς.
0: Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε πιο αισιόδοξος, πιο έτοιμος και πιο αποφασισμένος μετά από επταετή διακυβέρνηση, σκάνδαλα, διαφθοράς, ακρίβεια που καλά.
2: Το λέει και νέρωνα.
0: Ναι, λοιπόν, θέλω να πω γι' αυτό το πασό.
1: Τι έβαλε καμιά φωτιά.
2: Λέει ότι ω νέρονα ο πρωθυπουργό παρακολουθεί να καίγεται ο πρωτογενή τομέα.
0: Αντί να πάρει ένα-ένα τα μέτρα και να πει αυτό το μέτρο, εμεί θα το κάνουμε έτσι. Αυτή είναι η δικιά μα πρόθεση. Αυτό το μέτρο θα το κάνουμε έτσι, χωρί να κάνει αναφορά σε κανέναν. Ναι. Αυτή είναι η σωστή επικοινωνία σε αυτήν την περίπτωση. Και να πει.
2: Το κάνει προ το τέλο, να ξέρει, το υστερόγραφό του, το οποίο συμφωνεί εμέσω όμω.
0: Δεν θα φτάσει κανεί σε αυτό το υστερόγραφο, Αντώνη.
2: Έχει δίκιο.
0: Δεν θα φτάσει στο υστερόγραφο.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Αυτό έλεγα πριν. Διάβασα. Μερικά, εντάξει, πώ θα διάβασα.
2: Αυτό έλεγα πριν και με έκραζε ο Τάσο. Κατάλαβε.
1: Γιατί σε μία τέτοια δήλωση είναι λογικό να έχει υστερόγραφα.
2: Έλατε.
1: Το καλό σου το βάζει πάνω-πάνω.
2: Μα το καλό είναι.
0: Την είδηση τη γράφει πρώτη.
2: Το υστερόγραφό του υπενθύμιζε ότι ανάλογο κουμπαρά είχε εξαγγείλει η Φόφη Γεννηματά το 2018.
0: Άρα
1: για το παιδί. Λοιπόν,
0: αυτοί έχουν την αντιφατικότητα στο αίμα του. Δηλαδή, α πω για παράδειγμα. Λέει, μα αντιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά που εμείς λέμε. Mm. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας αντιγράφει και η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά που αυτοί έχουν πει. Όπως είπε τώρα αυτό, έχει πει και άλλα τέτοια παρόμοια. Κατά στην οποία δεν χρειαζόσαστε. Αφού είναι ο Τσίπρας είναι και η Νέα Δημοκρατία, αντίτε σπίτι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, σου λέει χρειαζόμαστε για να δίνουμε τις ιδέες. Κάτσε, Τάκη, περίμενε. Σου λέει εμείς ως εγκέφαλοι.
0: Να πάτε συμβούλη. Να πάτε συμβούλη.
1: Λειτουργούμε πρώτοι.
0: Να πάτε συμβούλη.
3: Η μισή στο Τζίπρα και η μισή στην Ενδοκαλία.
2: Να σου πω, να φέρω στην κουβέντα κάτι. Γιατί το διάβασα.
0: Πόσα συμφέροντα πια έχεις. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά συμφέροντα. Πολύ μια. Τι να σου πω, αφού δεν χρειάζεται στα 68 μου να δουλεύω. Από χόμπι δουλεύω. Κατάλαβε. Έρχομαι, ξυπνώ 7 ώρα το πρωί και τελειώνω 11 το βράδυ.
2: Ωραίο χόμπι.
0: Από χόμπι, κατάλαβε. Πολλά συμφέροντα.
2: Έχει γράψει ένα άρθρο σήμερα. Α. Τα λιμοτάγκαρα τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Το ευχαριστήθηκα, να ξέρω.
1: Είναι κοινωνική σου ίσω αυτό. Κοινωνικό.
0: Είναι αυτοί οι καραγκιόζητε που πάνε χωρί να έχουν δουλειά.
1: Παιδιά, είναι φοβερό
2: να σφίξουν το χέρι. Χτυπάνε την πλάτη.
1: Πόσοι άνθρωποι πάνε χαμός να παραγωντήσουν και ειδικότητε άσχετε. Όταν ο άλλο τώρα είναι γιατρό και σου λέει θα πάω στη ΔΕΘ, τι πάει να κάνει.
2: Πολιτευτέ περισσότεροι, υποψήφοι πολιτευτέ.
0: Όχι μόνο, τζερεμέδε. Πάνε τώρα και σου λέει για να βγάλουν στο Βολίδι, α πούμε, στον Άδωνη, στο
2: Γκρίνια,
0: να βγάλουν μια φωτογραφία. Κύριε Υπουργέ, δεν θα του πει κι άλλο τώρα. Και την ανεβάζει στο Instagram. Είχα μια συνάντηση με τον κύριο Γεραβετή. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για τα εθνικά θέματα. Το Μαξ δεν είπανε καλημέρα. Ναι. Είναι αυτή, είναι.
2: Σου λέω το ευχαριστήθηκα πολύ, έτσι.
0: Πολύ μου το γράψανε κι άλλοι αυτό. Μου στείλανε μηνύματα.
1: Τέτοια πρέπει να γράφει.
0: Ναι, και μου λένε. Ήταν από τα πιο επιτυχημένα. Μια φίλη. Στο ίντερνετ γνωστή.
1: Αυτά είναι
0: φίλη,
1: πιο πολιτικά
0: έγραψε,
1: θέματα τα πολιτικά.
0: Αυτό δεν είναι άρθρο, είναι ποίημα, μου λέει.
2: Εν τω μεταξύ έχει να κάνει και το dress code, έτσι, δηλαδή το πώς είναι ντυμένοι.
0: Κοίταξε,
2: δηλαδή,
0: αυτοί φοράνε
1: σκαρπίνι, θα σου πω εγώ. Τζινάκι λίγο στενό.
0: Κάλτσα τρύπια.
2: Αυτό παίζει. Παίζει.
0: Αν βγάλει τον παπούτσι, μπορεί να είναι τρύπια.
1: Ναι, πουκάμισο.
2: Ναι.
1: Ζορίζεται το κουμπί ανεξαρτήτως κιλών.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι.
1: Και από πάνω μπλέιζερ. βαρύ.
2: Ναι.
1: Το τζιν του έρχεται λίγο κολάν και σκαρπίνει από κάτω άσχετο. Το σκαρπίνι μπορεί να είναι και σκαρπίνι καλό.
2: Παίζει πολύ εκείνο το παπούτσι, να ξέρει το μυτερό.
1: Ναι, για πες.
2: Που είναι τρικολόρε, λίγο σκούρο καφέ, γίνεται πιο σκούρο μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι,
2: και, και το φοράνε.
1: Το οποίο γλιστράει αυτό. Το γλιστράει. Και δηλαδή, αν κάνει να κατεβεί σκαλοπάτια γρήγορα, μπορεί να το. Δηλαδή, βλέπει το Γεραπετρίτη.
0: Έχω δει.
1: Να το συγχαρείς και να βρεις φωτογραφία.
0: Τι να συγχαρείς,
1: το γεραπετρίτη βρήκες. Να το συγχαρείς για να βγάλεις τη φωτογραφία, την έχεις μετά να δείξεις σε τι έχω χωνέ.
0: Ποιο,
1: βάλε έναν άλλον, οποιοδήποτε.
0: Είναι κουστούμάτος. Έχω πάει στην Διεθνή Έκθεση 25 φορές περίπου. 25, όχι 25, μετρημένες. Τώρα δεν πάω πια, έτσι δεν έχει σημασία. Έχω δει κουστούμαρισμένος στην Πένα. Και το παπούτσι μπροστά γδαρμένο.
1: Αυτό υπάρχει ατύχημα. Πολύ. Παίζει γδαρμένο. Και σε πολιτικούς, παίζει και σε βουλευτές.
0: Ή κουστουμαρισμένος με σπορτέξ.
1: Εντάξει, αυτό πια έχει γίνει.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτό θέλω
2: είναι,
0: να πω.
2: Είναι και στυλ αυτό το παίζει.
0: Είναι και στυλ, ναι, ναι, ναι. Κάθε μαλάκα πάει και πέρα.
1: Εντάξει, είναι και το τι είναι το σπόρτο παπούτσι. Μπορεί να είναι απλώς ένα άνετο. Εντάξει. Μπορεί
0: θεωρώ,
1: να είναι και από αλλού.
0: Αποκάλεσα την έκθεση. Θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά. Είναι δημοπρατήριο αγοράς ψήφων εκεί, ποιος θα δώσει τα περισσότερα, και μέσα μου σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι και αγορά συνειδήσεων. Αυτό είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ κάποτε πηγαίνανε οι πρωθυπουργοί για να εξαγγείλουν ένα οικονομικό πρόγραμμα. Φέτος είναι πιο κρίσιμο γιατί έχουμε προεκλογική χρονιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ πλέον σημαντικό που συμβαίνει, να δούμε. Τώρα,
2: ποια είναι η ΔΕΘ έτσι που σου έχει μείνει αξέχαστη?
0: Αξέχαστη μου έχει μείνει το 2009 όταν ο Κώστας Καραμαλής ανέβηκε μετά από μια συμφωνία που είχε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είπε τα παγώνω όλα. Αν δεις τι συντάξεις υπήρχαν τότε για τη μισθή θα καταλάβεις. Και του λέμε τότε δημοσιογράφοι, πρόεδρε θα χάσετε άμα το πεις αυτό. Δεν πειράζει, λέει, ας έρθει αυτός που λέει ότι έχει λεφτά. Δεν θα το ξεχάσω αυτή την έκθεση. Ήτανε, πάγωσε τα πάντα.
2: Ναι, ήτανε.
0: Δεν μείωσε, πρόσεξε. Δεν σου είπε σου μειώνω τη σύνταξη.
2: Το παγώνω, ναι.
0: Παγώνω,
2: ναι.
0: Γιατί τότε είχαν έρθει τα χρέη από τα παλιά εξοπλιστικά του 85.
2: Ο λογαριασμός.
0: Και αυτά τότε, επειδή είχε αποφασίσει η Ένωση να μας κάνει πειραματόζω, γιατί φοβόντουσαν την Ιταλία. Αυτά ο κόσμος πρέπει να τα ξέρει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάντως μου είχε κάνει εντύπωση αυτή η έκθεση. Τότε ο Καραμαλής τελείωσε. Οριστικά.
2: Ναι, ήταν από τις ΔΕΘ που έβγαλαν είδηση, ρε παιδί.
0: Ναι, ήτανε, είπε παγώνω τα πάντα. Γεια σας και αντίο. Πού ήταν οι συντάξεις? Στα ύψη. Δεν είχε καμία σχέση με το τώρα.
2: Καμία.
0: Πού ήταν οι μισθοί επίσης. 7,5% ανεργία. Που σήμερα μπορεί μονή ότι είχε 7%. 7,5% ήταν η ανεργία τότε. 7,5%. Λοιπόν. Και, αλλά θέλαμε περισσότερα. Λογικό είναι, πάντα οι άνθρωποι θέλουν κάτι παραπάνω. Το υποσχέθηκε ο Γιώργος, δεν τα κατάφερε. Δεν θα μπω στη λογική αν φταίει δεν φταίει. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Αυτή η έκθεση μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν είδα και την κατάσταση στο Μακεδονία Παλάς, το λόμπι κάτω. Ελάχιστη. Ελάχιστη. Mm-hmm. Ελάχιστο κόσμο. Ξέρανε.
2: Γιατί είχαν πάρει το μήνυμα.
0: Ναι, θα πέσει.
2: Ναι, και... δεν θα έχει γκλέντι, θα έχει πίκρα.
0: Λοιπόν,
1: πολλοί
0: μια τώρα...
1: διαβάζουμε τα χειρότερα πως έχεις γράψει. Γι' αυτό γιατί λέει δεν διαβάζετε, φοβόμαστε. Μα διαβάζουμε τα χειρότερα.
0: Άσε ρε κυρία μου τώρα, φοβόμαστε.
1: Πολλοί μια μου διαβάζουμε τα χειρότερα. Δηλαδή κρατάμε το χειρότερο. Πού είναι το θέμα?
0: Ό,τι περίσσεψε λέει από την τσέπη του μας έδωσε. Εντάξει, όσο για την Αθήνα. Είδαμε ότι ο δάσκαλο καφής
1: τέτοια γράμματα θα μάθει.
0: Τάκι, πώς σας
1: είπα. Τα συμφέροντα τα είπαμε, πολύ μια. Τι σου λείπει?
0: Έχω συμφέροντα, γι' αυτό και δουλεύω από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. 68 χρονών είμαι.
1: Δουλεύεις για να τα εξυπηρετήσεις.
0: Για να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα.
2: Έχεις όμως πολύ καλό after save, έτσι δεν φαίνεται τίποτα.
0: Ναι, δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, όπως τα λες μου λέει αγορά ψήφων, δεν λέω αγορά, είναι μια δημοπράτηση. Δηλαδή θα εγώ δώσω παραπάνω, ψήφισε εμένα. Όχι, εγώ θα δώσω περισσότερα, ψήφισε εμένα. Και ο κόσμος αποφασίζει έτσι, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι χαζός ο κόσμος. Δεν θεωρώ. Σου λέει, εάν αυτό μου δώσει παραπάνω, ναι, γιατί να μην τον ψηφίσω. Λογικό είναι αυτό.
1: Αυτό δεν είναι ο σκοπός της πολιτικής.
2: Να το πιστέψει κάποιος ότι μπορεί να δώσει κάποιος παραπάνω κάτι. Και
0: μπορεί,
2: δεν...
0: μπορεί. Ή πιο δίκαια. Ή
2: πιο δίκαιο το δέχομαι. Να είναι άλλος καταμερισμός.
0: Γιατί όπως είπα στην αρχή, και κλείνω με αυτό για να έρθει τώρα η Έλσα με την Τίνα. Όπως είπα στην αρχή, τι είπα, ότι έδωσε εστίαση στους συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και στους αγρότες. Αυτές οι τρεις κατηγορίες είναι πιο ευνοούμενες, θα μπορούσαν καλύτερα.
2: Συμφωνείς τώρα ότι αυτό είναι το Πασόκ που λέω εγώ, το Πασόκ του Κυριάκου Μητσοτάκη?
0: Εκεί εστίασε, γιατί στα focus group που κάνανε, εκεί είδαν ότι έχουν αδυναμία. Όντως είναι γεγονός αυτό. Οι μικρές μεσαίες επιχειρήσεις στην κατηγορία ταξιτζίδων, αυτά δεν έκανε τίποτα. Το άφησε έτσι. Αυτό μου λέγανε τα παιδιά νωρίτερα εδώ, ότι υπάρχει και άλλο πακέτο το οποίο αργότερα.
2: Υπάρχει και αυτό, γιατί.
0: Δεν ξέρω εγώ, άμα δεν το δω.
1: Μα δεν σταματάει να υπάρχει. Μια κυβέρνηση δεν σταματάει να υπάρχει στη ΔΕΘ.
2: Αυτό δεν είναι. Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι περιμένει να δουν πώς θα κάτσει η μπήλια στη γειτονιά. Με τα εθνικά και γύρω-γύρω.
0: Κοίταξε.
2: Έχουμε δύο πολέμους.
0: Ένα από το μεγάλο θέμα, το οποίο κανείς δεν το αγγίζει εκεί, γιατί θα μου πεις είναι ένα οικονομικό φόρουμ αυτό, δεν είναι γενικά, είναι τα λιοντουρκικά. Δυστυχώς ουδής ασχολείται με αυτό.
2: Λένε μια κορώνα ότι εντάξει, το γνωστό, έτσι. Τι θα πεις, ότι θα ανοίξω την πόρτα, ελάτε μέσα παιδιά να πιούμε καφέ? Τι θα πεις, ότι θα υπερασπίσω τα εθνικά μου συμφέροντα? Είναι δυνατόν να πει κάποιος κάτι άλλο?
1: Ο Πρωθυπουργός στον πρόλογο του αναφέρθηκε στο ότι ένα από τα πράγματα που έχουν γίνει και για τα οποία είναι υπερήφανος είναι το κομμάτι των εξοπλισμών, έτσι.
2: Των εξοπλισμών και τα ήρεμα νερά.
1: Ότι γιατί είμαστε πιο εξοπλισμένοι, καλύτερα εξοπλισμένοι.
2: Ένα φεγγάρι υπήρξε.
0: Έλα μου. Με τους Τούρκους νομίζω ότι έχει κάνει συμφωνία.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Ο Τούρκος δεν πιάνεται φίλος.
0: Τώρα, δηλαδή, έχει κάνει λάθος εκεί. Πώς θα γίνει? Και θα βρει, θα γίνει με τον Καστελόριζο. Γράφτε αυτό που σου λέω. Δεν θέλω να την ανοίξω αυτή την κουβέντα. Εντάξει. Μας κυβερνάει, λέει, με μειοψηφία.
1: Πώς μειοψηφία?
0: Να πάνε να ψηφίσουν, κυρία μου. Δεν τους απαγορεύει κανένας. Τι πάνε να πει μειοψηφία?
1: Λόγω της μεγάλης απόσυρσης. Ναι, γιατί είναι, αυτό λέμε εμείς. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πηγαίνετε να ψηφίσετε.
0: Λοιπόν, αφήνουμε εδώ. Έρχεται η Ντίνα με την Ελλάδα, ρε κορίτσα. Πού είσαστε? Μια ώρα φωνάζω. Γκάνιαξα. Εντάξει.
1: Μια ώρα γκάνιαξα.
0: Σε αφήγει τώρα, Μόλις βγει ο Μητσοτάκης, εντάξει, για να μην τον ακούσεις.
1: Ακριβώς, λοιπόν, ναι. Το κάνουμε για λόγους προστασίας του ψυχικού κόσμου.
0: Λοιπόν, η Ντίνα, η Μόσχου και η Έλτσα Ψαρίδη τώρα εδώ μαζί σας.
1: Γεια σας, αύριο καλά. Λοιπόν,
0: αύριο το πρωί, η ώρα 9 θα είμαστε εδώ, μετά της κυρίας...
1: εδώ, το και του κυρίου, Αθηναϊδας.
0: Νωρίτερα θα είναι η Ντίνα Μόσχου με τον Γκόλια, μετά θα είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, μετά έχουμε την κυρία. Στη συνέχεια ο Ευγενίδης, συνέχεια ο Περής, να κάνει την πλάκα. Μετά είναι ο Δημήτρης Τάκης, η Λίνα Εκλήτου και πάει λέγοντας. Λοιπόν.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε το 1988 και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες, επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια, συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
6: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
7: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκπέσει.
6: Συντονίσου στη νέα ώρα του μεσημεριανού δελτίου στη μία το μεσημέρι με τον Γιώργο Ευγενή.
8: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
6: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
9: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
7: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
6: Star News. Ειδήσεις μαζί.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα θα πούμε. Είμαστε λίγο πριν τις 12, 12 παρά 10 με την Έλισσα Ψαρίδη.
1: Και την Τίνα Μόσχου.
0: Λίγο πριν τον Πρωθυπουργό εμείς.
1: Ναι, θα δώσουμε τη σκητάλη.
0: Θα πάρει το φιλέτο, το έχεις καταλάβει.
1: Το φιλέτο. Μετράμε αντίστροφα κι εμείς. Για τη συνέντευξη τύπου που θα δοθούν πολύ διευκρινιστικές, υποθέτω, απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με αυτά που ακούσαμε χθες. Τις εξαγγελίες τις χθεσινές. Ήταν λίγο κάτι παραπάνω από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα πολύ τελευταία χρόνια. Αλλά ξέρεις, η γκρίνια συνεχίζεται και όχι αδίκως απαραίτητα, δεν το λέω υποτιμητικά αυτό. Δηλαδή έδωσε ή δίνει τόσο όσο, αλλά προς τη μία πλευρά να πω. Πιάνει βέβαια και οι αγρότες, πιάνει ένα ποσοστό των συνταξιούχων, να το πούμε αυτό. Η άνω των 65 είναι μία κατηγορία, αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτοί που είναι κάτω των 65. Οι οποίοι ούκαν λάβει παρά του μία
0: φοντός. Τηλεφωνήματα, πρέπει να το πούμε αυτό, Έλσα, από νωρίς το πρωί εδώ στο σταθμό, γιατί είμαστε εδώ και στην επιμέλεια και στην οργάνωση της εκπομπής, της έκτακτης. Πολλά τηλεφωνήματα, διαμαρτυρίες από ανθρώπους που είναι κάτω των 65. Και αυτοί έχουν μείνει εκτός. Πολλές κατηγορίες έχουν μείνει εκτός.
1: Είναι αυτοί που κατά την άποψη και κατά το σχεδιασμό αυτών των εξαγγελιών θεωρήθηκαν ότι θα έβγαζαν τον προϋπολογισμό αυτό για τις εξαγγελίες εκτός δημοσιονομικού κόστους. Δηλαδή πέρα από αυτά που μπορεί να δώσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Έτσι.
0: Λίγο αν το συνοψίσουμε βεβαίως είναι αυτό που λες και εσύ, λίγα σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Θα περίμενα, για να σου είμαι ειλικρινής, κάτι πιο εντυπωσιακό. Εγώ δεν βλέπω κόσμο ενθουσιασμένο, δεν βλέπω κόσμο χαρούμενο. Προβληματισμός υπάρχει, παρότι είναι η τελευταία δέχνη από τις εκλογές.
1: Και επίσης, πολλά από αυτά τα μέτρα που ακούσαμε χθες δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Έχουν ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το οποίο ξεπερνάει το τρέχον έτος.
0: Ναι, ας πούμε ο δημόσιος υπάλληλος δεν θα πάρει 13ο μισθό που ήθελαν την επιστροφή του δώρου. Θα πάρει ένα 500άρικο του χρόνου τα Χριστούγεννα.
1: Άρα, μέχρι να πάει να ψηφίσει, λέω εγώ, την ερχόμενη άνοιξη που υπολογίζουμε περίπου ότι θα γίνουν οι εκλογές με βάση τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, κάποιοι θα έχουν δει κάποια διαφορά σε αυτό που χωράει η τσέπη τους.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν θα είναι αυτό που κάποιοι ελπίζαν ότι να λάβουν κάποια από τα χρήματα που περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες, ώστε με άλλη λογική και με άλλη ελπίδα, δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, να πάνε στις κάλπες.
0: Και οι ελευθεροί επαγγελματίες από την άλλη είναι αρκετά προβληματισμένοι, γιατί περίμεναν κάτι θεαματικό, περίμεναν μια κατάργηση. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά, κάτι να καταργήσει.
1: Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Τσικ, ψαλιδίζω, ψαλιδίζω, ψαλιδίζω, δεν μου κάνει και διαφορά.
1: Εγώ δεν ξέρω, αν μου επιτρέπετε να κάνω μία κρίση παύλα κριτική σε αυτά που ακούω σε σχέση με αυτά που περίμενα να μπουν στις τσέπες, νομίζω είναι κάτι λιγότερο και από ασπιρίνη αυτό. Ναι, μεν καταλαβαίνω ότι μπορεί αυτό να είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα μέσα στα δημοσιονομικά όρια που μπορεί να έχει μία κυβέρνηση. Για να μην μπει σε άλλες περιπέτειες, όπως λένε και από το κυβερνητικό επιτελείο. Σοβαρή ελάφρυνση, σοβαρή αλλαγή στα δεδομένα και στις τσέπες των πολιτών δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει κανείς. Για κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι μια καλή ελάφρυνση, ένα δώρο, αλλά νομίζω ότι πλησιάζει περισσότερο σε αυτό που λέγαμε επιδοματική πολιτική παρά σε μια ουσιαστική ελάφρυνση, σε μια ουσιαστική ροή στην αγορά που λέμε, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Για να κινηθεί μια αγορά καλά, να έχουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, έχει σημασία αυτό, να έχουν αυτή τη δύναμη της ροής, πρέπει να υπάρχουν κάποια δεδομένα. Αυτά δεν βλέπω εγώ να υφίστανται μετά από αυτές τις εξαγγελίες. Βλέπω αυτό που είπα νωρίτερα ότι είναι ένα κάτι σαν ασπιρίνη για κάποιες λίγες περιπτώσεις και με χρονικό ορίζοντα χ, παρά αυτό που λέμε αυτό είναι κάτι που θα δώσει μια ανάσα.
0: Νομίζω ότι είχε συγκεκριμένο ποσό να διαθέσει και προσπάθησε να το μοιράσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, με αποτέλεσμα αυτά που θα πάρει ο καθένας να είναι πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ λίγα, να μην επαρκούν.
1: Δεν αλλάζει καθόλου δηλαδή από τη μέχρι τώρα οικονομική πολιτική και επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης. δεν ξεφεύγει από αυτή τη λογική. Παραμένει στη λογική αυτή που γνωρίζουμε τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Ναι, από την άλλη είπαμε για τους δημοσίους υπαλλήλους ότι θα λάβουν αυτά τα 500 ευρώ ως επίδομα Χριστουγέννων, επαναλαμβάνω, όχι 13ος μισθός, όχι δώρο, κανονικά που έχουν κοπεί τα δώρα τα τελευταία χρόνια, του χρόνου τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα του 27. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι τι διαφορά θα δουν? Θα μειωθούν, λέει, ασφαλιστικές εισφορές. Θα είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, όπως πέρυσι, ας πούμε, που μειώθηκαν οι συντελεστές φορολογίας με αποτέλεσμα να δούμε διαφορά 10 ευρώ ή 15.
1: Πες μου σε τι θα αλλάξει η ζωή σου,
0: ξέρω,
1: ακόμα και αν αυτό συμβεί.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Πιθανότατα, λοιπόν. Γι' αυτό λέω για κάτι λιγότερο από ασπιρίνη. Μπορεί αυτό δημοσιονομικά να είναι ένα μεγάλο ποσό και να τα ακούς επί συνόλου ότι τόσα εκατομμύρια ευρώ στην τσέπη σου δεν θα κάνουν σχεδόν καμία διαφορά. Δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα στο πορτοφόλι όταν θα πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις της εβδομάδας. Δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα όταν θα έρθουν οι γιορτές και θα θες, ας πούμε, να κάνεις ένα τραπέζι στην οικογένειά σου και δεν θα τα μετράς τα τάλιρα που λέμε. Mm-hmm. Δεν θα αλλάξουν βασικά πράγματα σε αυτό που λέμε αξιοπρεπή διαβίωση για πάρα πολλούς ανθρώπους. Mm-hmm. Επιμένω στην περίπτωση των συνταξιούχων, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται με αυτή τη λογική, με αυτά που δίνει η κυβέρνηση, που θα δώσει η κυβέρνηση στους άνω των 65, εξαιρώντας τους κάτω των 65.
0: Ναι, έχει αφαιρέσει τα εισοδηματικά κριτήρια. Άρα και κάποιος που παίρνει υψηλή σύνταξη θα το πάρει αυτό το τετράδιο.
1: Είναι οριζόντιο.
0: Είναι οριζόντιο, είναι για όλους, το είπε πολλές φορές. Αλλά βεβαίως υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω των 65. Πολλά τηλεφωνήματα έχουμε δεχθεί, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται. Σου λέω, γιατί να μην το πάρω. Και έχουν δίκιο, νομίζω. Όπως επίσης για το θέμα της ενίσχυσης των τριτέκνων, που βεβαίως το πάγιο αίτημα των ανθρώπων είναι η πλήρης εξομοίωση με τους πολυτεκνούς. Αυτό κανονικά θα περίμεναν. Αλλά υπάρχει μια ενίσχυση με το χιλιάρικο έτσι για κάθε παιδί, όπως είπε. Και υπάρχει και τεράστια συζήτηση, ξέρεις, για αυτό το λογαριασμό που θα ανοίξει το κράτος.
1: Το κουμπαρά.
0: Το κουμπαρά. Που θυμήθηκε η Φωτεινή Πιπηλή και έκανε μια ωραία ανάρτηση χθες.
1: Ναι,
0: ότι ήταν υποψηφία αντί φυλαδίων, μοίραζε κουμπαράδες γουρουνάκια.
1: Το γουρουνάκι, ναι.
0: Το γουρουνάκι. Καλά, η Φωτεινή ή το πρωτοπόρος έτσι κι αλλιώς και εξακολουθεί να είναι. Μετά, λέει, κατάλαβαν όλοι την αξία που είχε αυτός ο κουμπαράς γουρουνάκι για την αποταμίευση. Όμως το έχει συνδέσει με το κατά πόσο ο γονιός μπορεί να βάζει κάτι στην άκρη για να βάζει και το κράτος. Έβαλε από μόνο σου, τι περιμένεις στο γονιό? Μπορεί ο γονιός, Τάσο μου, να βάλει 100 ευρώ εσύ για την κάθε κόρη σου? Μπορείς να βάλεις?
1: Εγώ
0: μπορείς,
1: σου λέω,
0: μάτια μου, δεν μπορείς.
1: Εγώ σου λέω μπορεί. Υπάρχει ήδη τραπεζικό προϊόν τέτοιο. Χρόνια.
0: Ναι.
1: Άνω των 20. Οπότε...
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
7: Αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, αγροτών και των υπολείπων, ή προσπαθήσατε να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούσατε στο πλαίσιο ενός κοστολογημένου προγράμματος, αλλά κυρίως στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου. Ευχαριστώ.
8: Κύριε Τασούλα, επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης. Προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί. Όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
9: Ο Άγγελος Μόσχοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρώτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε την διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία? Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της διερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όργο βαρύ, συνεδριακό, ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής? Ευχαριστώ.
8: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη, Και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την, η πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Μέσα από την ερώτησή σας, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε την Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
11: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
12: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
8: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονή, ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο παρά τις πρόσφατες δυσκολίες ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρυκτική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
11: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
13: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς ή και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχοι της κυβέρνησης έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κ. Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε η σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
8: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
11: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα.
14: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επί χρόνια το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα καύσιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
8: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους ταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ, θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα, πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1.000 προϊόντα τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος μας, όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερση. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρα ότι είναι ζήτημα το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
15: Σειρά έχει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα και να ετοιμάζεται ο Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
16: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζεται μια τρίτη θητεία? Τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε? Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%? Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά, εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
8: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κοσολόγλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο μέγαρο Μαξίμου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα
17: και επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακραδάτα, τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα. Είτε μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την κλιματική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και ο Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησε επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας, από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό για το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αναντικατάστατοι και ότι μπροστά δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας το 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και στις κάλπες τελικά θα κρυθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγωρία των πολιτών.
15: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το iEfemerida. Και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Σεργενίδης από το ΣΤΑΡ.
18: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρίας στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή

0: εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιος πρόεδρος εκλογές, κύριε Κωσελόγλου, εκτός αν με οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε δημοσκοπήσεις, μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
1: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το Star και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
0: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, είναι ανέμενα αυτή την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
1: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
3: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου,

0: Και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στον κύριο, στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
1: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, με φέρνετε πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
2: Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα, και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
3: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή? Από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο? Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής τις σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο ΑΟΥΝ. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στον νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκι, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναντητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις στις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
2: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
4: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανά έρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει μετατοπίζοντας και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επί δικών μας ημερών αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κυρία Ετσάτου, καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά, πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη στείλεται στις ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει με πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων, και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Δύο καταληκτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
2: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM, και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
5: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγου, απαντώντας σε ερώτημα του Χρήστου Κοσελόγλου, του συναδέλφου, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλας στο ερώτημα, έχετε κατηγορήσει η κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για τη δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
1: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένη αυτοκριτική, να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα το 2026, αντιδρώ, νομίζω, δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε πού ήμασταν το 19 και πού είμαστε το 26. Αν πάνω κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική, ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
2: Επόμενη ερώτηση από το Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24.
6: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προστεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε? Πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας? Και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε? Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες? Ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις, οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσω και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29 στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χριστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιος αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισοδήματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω σαφή το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιχειρήσεων δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειψη που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
2: Το λόγο έχει Δημήτρης Στάκης από το Action 24 και να ετοιμάζει το Γιάννη Ευσταθίου από το Open.
7: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά, υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις, επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης?
1: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερο από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό, λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει, πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν. Να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο. Για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που σας απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά τα αυτιά. Να θέλει να ακούσει και ξέρω ότι δυστυχώς και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινής νόμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας έλεγχο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
2: Ο Γιάννης Εφταθείου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
4: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Woke Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
1: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές.
8: Αλφα Πάτρας 94,4.
9: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
13: Δημιουργίας κομματός του και εισόδου του στην επόμενη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παρέτησής του από την ηγεσία του κόμματος απέναντι σε ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Εκτίμησε πως ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα εξαπάτηση των πολιτών αναφορικά με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στο αυτομαστίγωμα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας πως έχει παραδεχθεί τα λάθη του σε περιπτώσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, όχι όμως να φτάνει στο σημείο να ισοπεδώνουν το κυβερνητικό έργο που έχει γίνει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες, να μάθουμε τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος και τι να βελτιώσουμε, πρόσθεσε. Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πως η άνοδος των ονομαστικών μισθών και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι η καλύτερη μόνιμη απάντηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση πως ένα μέτρο μείωσης του ΦΠΑ θα αφορούσε προνομιούχους και μη. Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τις χθεσινές εξαγγελίες, τόνισε πως δεν μπορεί να δώσει περισσότερα βάζοντας σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας και όσα έχουν γίνει. Σε ερωτήσεις για τα εθνικά ζητήματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα ζητά τη γνώμη της Τουρκίας για το πώς εξοπλίζεται. Υποστήριξε πως η συμφωνία της ΜΕΚΑ στη Μέση Ανατολή δεν αλλάζει την εξωτερική πολιτική της χώρας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων για το 2030. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης στους συνταξιούχους για όλους άνω των 65 ετών, μηδενικό φόρο εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ, δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά με το κράτος να καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κάνουν λόγο για ψίχολα και εμίμετρα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδρών στο Δήμο Οροπού Αττικής. Είχε σταλεί και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην Κόνιτσα, τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή στο δάσος της Τραπεζίτσας. Εν ισχύει, έχουν ενισχυθεί πυροσβεστικές δυνάμεις. Έσταλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς λόγους, σε χώρους λόγω των καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή. Τρίμερο πένθος μέχρι και αύριο έχει κηρυχθεί στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους 40 και 37 ετών, οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Συνεχίζονται οι έρευνες από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους. Τα συλληπιτήριά τους για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης οι Υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου. Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας 54χρονος μοτοσυκλετιστής χθες το απόγευμα στην Εθνική Θεσσαλονίκης Καβάλας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν η μοτοσυκλέτα του εξετράπη της πορείας της εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε σε μεταλλικά στη θέα ασφαλείας και ανετράπη επί του οδοστρώματος. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο 4 ανθρώπων σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι εξαπέλυσε επιδρομές έπειτα από επίθεση της Χεζμπολάχ. Η ακροδεξιά φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ στην Ανατολική Γερμανία, που θα μπορούσε να είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά το 1945, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Και ο καιρός σήμερα έθριο σε όλη τη χώρα, με πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική, ζέστη και ηλιοφάνεια, με τους ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 36, ακόμη και 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 981 και σε εξέλιξη είναι ακόμα η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 27 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ος μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών.
0: Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός, 13ο μισθό. Αναφέρεται σε αυτό αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε να δούμε τι αναλυτικά λέει.
1: Και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πω μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μια λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρωτοσπασό, κλειπάμε, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από, και από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννηματά. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει. Ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς: βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το ΠΑΣΟΚ το είχε πει, να το πω πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή. Προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ Ελλάς. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
2: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ στο Βελίδιο. Ήδη είναι σε εξέλιξη εδώ και μία ώρα και 10 λεπτά. Αναφέρεται στα οικονομικά, πάμε να δούμε τι λέει αυτή την ώρα.
3: Με αυτή την τάση όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 19 και το 2024? Ευχαριστώ.
1: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων, και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας. Το ΑΕΦΤΕ μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος νομίζω που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην 90η ΔΕΘ. Και θέλω να πάμε στις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων. Θέλω να πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πάμε στον κύριο Κατρίνη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Είστε κι εσείς υπατμών, είστε σε περιοδίες. Μ' ακούτε, κύριε Κατρίνη, πώς είστε?
4: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι, κύριε Νικόλση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχετε προλάβει να ακούσετε, γιατί είστε κι εσείς καθοδόν. Ωστόσο, έχω συγκεντρώσει έτσι μερικές, να το πω, εκφράσεις που θα ήθελα να σας αναφέρω. Λοιπόν, κάνετε, διαγωνίζεστε τόσο εσείς όσο και το κόμμα του κύριου Τσίπρα για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης. Και πριν από λίγο, δύο λεπτά, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια ώστε να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν και πολλές διαφορές. Θα ήθελα το δικό σας πρώτο σχόλιο, τη δική σας πρώτη αντίδραση στα όσα υπόθηκαν.
4: Εντάξει, είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως ο μοναδικός πόλος σταθερότητας σε αυτή τη χώρα. Όμως, πέρα από τα μέτρα που εξήγηλε χτες, στα οποία υπάρχει μια εκοφαντική απουσία και για το θέμα της ακρίβειας, μέτρα περιορισμού της ακρίβειας που έχει γίνει ασχροκέρδεια, και για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο προφανώς ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι καταπολεμά με τα μέτρα που έχει ψηφίσει, αλλά τον άκουσα πριν λίγο να λέει μάλιστα χαρακτηριστικά να επιτίθεται στον νόμο Κατσέλη, λέγοντας ότι πίσω από αυτόν κρύφτηκαν μπαταχτσίδες. Θέλω να θυμίσω στον κύριο Μητσοτάκη, στους ακροατές σας, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει τον νόμο Κατσέλη καταρχάς. Και ότι ήταν ο κύριος Χατζηδάκης που μετά, με μια απλή αίτηση χωρίς έλεγχο οικονομικών στοιχείων, έδινε προστασία κοίτας κατοικίας. Άρα, ας είναι λίγο πιο προσεκτική στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το ποιοι ξεχύλωσαν τον νόμο και ποιοι οδήγησαν και βοήθησαν, έχει κυρίως τη δική του ευθύνη. Και τον άκουσα λοιπόν χθες με μια σειρά παροχών και επιδομάτων, τα οποία κατηγορεί με το ΠΑΣΟΚ που λέει για 13η σύνταξη, αλλά δίνει 450 ευρώ στους συνταξιούχους και όχι σε όλους βέβαια. Κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ που μιλάει για 13ο μισθό, αλλά δίνει το 27, το 28 πρακτικά 500 ευρώ. Θέλω να πω ότι ενώ σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας και της ακρίβειας δείχνει να μην έχει καταλάβει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, από την άλλη θεωρεί ότι με ένα κρεσέντο παροχών και επιδομάτων θα μπορέσει να εξορέσει αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα έχουν δοκιμαστεί και πέρυσι και πρόπερσι. Όλα αυτά που έρχονται από τη φορολογική αυθόρμαξη της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων, κυρίως μέσα από το ΦΠΑ, στον οποίο εμφανίζεται δογματικά αντίθετος. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι με τη μείωση του ΦΠΑ θα μειωθεί το κόστος για τη μέσα ελληνική οικογένεια. Πιστεύουμε ότι με την πρότασή μας ιδιωτικό χρέος θα ανακουφιστούν επαγγελματίες και νοικοκυριά και θα σώσουν την κυρία κατοικία τους. Πιστεύουμε ότι με τα μέτρα στήριξης τα οποία το Πασόκ έχει καταθέσει με συγκεκριμένες προτάσεις, τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Είναι υπάρχει λοιπόν μια διαφορετική αντίληψη που ενοχλεί τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θεωρεί ότι με τα ημίμετρα και τα επιδόματα θα κερδίσει λίγο ακόμα πολιτικό χρόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα το δικό σας σχόλιο σε ό,τι αφορά την μεγάλη συζήτηση βεβαίως που γίνεται για το θέμα των συνεργασιών, το θέμα της μη πιθανής αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, υπάρχει εξής λογική. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι η αυτοδυναμία είναι χάος, γιατί κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Εμείς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συνεργαστούμε με το ΠΣΟΚ. Μάλιστα, κάποια στιγμή είπε για κάτι που είχε προτείνει η αείμνηστη τώρα πριν από λίγο, Φόφη Γεννηματάκη, είπε μακάρι να το εφαρμόσουμε εμείς. Κοντολογείς, εσείς λέτε όχι σε μια πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει εσάς ως το μόνο κόμμα που ενδεχομένως θα μπορούσε να συνεργαστεί. Και το ζητούμενο είναι, κύριε Κατρίνη, εσείς τι θα κάνετε και με ποια έννοια το λέω, ότι κατανοώ ότι κανείς δεν λέει προεκλογικά ότι ναι, θα συνεργαστώ με τον παλιό ταξικό μου αντίπαλο, η Νέα Δημοκρατία παλιά ήταν και ταξικός αντίπαλος. Έτσι, τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί προφανώς θα χάσει εκλογικά. Όμως, τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα αυτή η χώρα να κυβερνηθεί? Το λέω όσο πιο γενικά, αλλά είστε χρόνια στην πολιτική, τα κατανοείτε πολύ καλά όλα αυτά. Λοιπόν, στο διατάφτα τι θα γίνει?
4: Κύριε Νικολτσίου, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην πολιτική, όμως υπάρχουν και σαφείς και καθαρές κόκκινες γραμμές. Το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει ότι παλεύει για την πολιτική αλλαγή, την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης, και φυσικά ο στόχος μας είναι να στείλουμε τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και να αλλάξει πολιτική πραγματικότητα στη χώρα.
0: Δηλαδή να βγείτε εσείς πρώτο κόμμα, να το πούμε έτσι.
4: Είναι ένας στόχος ο οποίος δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται δύσκολος, αλλά για μας παραμένει πολιτικός στόχος. Αλίμονο. Αν το Πασόκ συνενούσε στην συνέχιση της ίδιας πολιτικής με κάποιες επιδιορθώσεις και μπαλώματα. Το Πασόκ λοιπόν βρίσκεται στην αντίπερα όχθη της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση για 7 χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα την εφαρμόσει και για τον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης με κάποιες μικρές ενέσεις όπως είναι αυτές οι παροχές που έχει σύγκυλε χτες ο κ. Μητσοτάκης. Έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη στον τρόπο με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη στον τρόπο με τον οποίο δισεκατομμύρια ευρώ διανεμήθηκαν στη χώρα, όχι σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κανόνες συγκεκριμένους, αλλά σε λίγες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που ήταν στέρεα προσδεμένες στο μέγαρο Μαξίμου. Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνετε βάζουν το Πασόκ στην αντίπερα όχθη. Βεβαίως ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος κυρίαρχα θα αποφασίσει και θα καθορίσει τις εξελίξεις και για τις εκλογές και για την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Ωραία, σαφέστατε ως προς αυτό. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει, υπάρχουν αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, ότι μπορεί δηλαδή να πιάσει, να γράψει 3 μπροστά και ο κ. Μητσοτάκης να μην έχει, να το πω, πρόβλημα θέσης ηγεσίας. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που λέει ότι οι εκλογές Νέα Δημοκρατία με τον κ. Μητσοτάκη μπορεί να πάρει 24-25 και εκεί λοιπόν να υπάρξει θέμα αλλαγής ηγεσίας. Με κάποιον άλλον στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Είναι σαφές το ερώτημα. Γιατί...
4: Κύριε Νικόλτσιο, και σαφής η απάντηση, το Πασόκ δεν έχει καμία σχέση με Νέα Δημοκρατία, ούτε θα συνεργαστεί με Νέα Δημοκρατία. Ας τα βρουν στη Νέα Δημοκρατία μετά από το...
0: Με κανένα αρχηγό, δηλαδή...
4: Μετά το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται και προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία προσδοκά ή δημοσίως διατυμπανίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς θέλουμε αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
0: Ωραία, με ποιους θα μπορούσε να γίνει η πολιτική? Σαφέστατο.
4: Με το Πασόκ πρωταγωνιστή, και γι' αυτό ακριβώς εμείς δεν πάμε στη λογική της αντίδρασης διαμαρτυρίας, αλλά πάμε στη λογική των προτάσεων, του προγραμματικού λόγου, των συγκεκριμένων θέσεων και πιστεύουμε ότι.
0: Ελλάς Πασόκ. Πόσο κοντά, πόσο μακριά, πόσο πιθανό?
4: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι ένα πρόσωπο παγιές κόμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο εμφανίστηκε πολύ πρόσφατα. Μόλις τώρα αρχίζει να αρθρώνει κάποιες προτάσεις σε κάποιες θέσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι θέσεις της Ελλάδας βρίσκονται κοντά με τις προγραμματικές θέσεις και τη στρατηγική του Πασόκ. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Πασόκ διεκδικεί, όπως είπα πριν, ξεκάθαρα. Γι' αυτό και ακριβώς ο αγώνας μας είναι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και μόνο και της κυβέρνησης σημερινής. να υπάρχει μια πολιτική αλλαγή που νομίζω ότι ζητάει και η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.
0: Μάλιστα, μένω σε αυτά γιατί προφανώς είστε και εσείς. Και είστε και εσείς τόσα χρόνια στα γκρουμπέτ και εγώ επίσης. Είναι συγκεκριμένα τα τι μπορείτε να απαντήσετε.
4: Επειδή είμαι στην Ηλία, η οποία θρυνεί.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα.
4: Από το χθεσινό τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο άτυχων χειριστών που πραγματικά έχασαν τόσο άδοξα τη ζωή τους. Εμείς έχουμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να υπάρχει πλήρης διαρεύνηση και διαλεύκανση των συνθήκων κατά τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα που στήχησε δύο άξιους αξιωματικούς υπτάμενους από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, και εύχομαι και ελπίζω να μην ξαναζήσουμε στο μέλλον ανάλογα τραγικά περιστατικά, τα οποία πραγματικά είναι δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει και ο Γιάννης ο Μπλέσιας αλλά και ο Σμιναγός ο Πέτρο, ο οποίος χάθηκαν τόσο άδοξα χθες σε αυτή την επίδειξη στην οποία συμμετείχε η πολεμική αεροπορία, και περιμένουμε πραγματικά να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τις συνθήκες αυτού του τραγικού δυστυχήματος.
0: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στον Αλφα Radio 989. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
1: Λοιπόν, στα αθλητικά αναφέρθηκε και στο γήπεδο του Χαριλάου, ήδη η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη εδώ και μία ώρα και 26 λεπτά. Ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, απέκλεισε το ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Στα θέματα των συνεργασιών είπε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ με αιχμής τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε ό,τι αφορά στα θέματα της αυτοκριτικής, μίλησε για αυτοκριτική, αλλά όχι ισοπαίδωση και όχι αυτομαστίγωμα. Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη, καταλόγησε στον κύριο Τσίπρα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ εξαπάτηση. Είπε ότι το rebranding της Ελλάς, δηλαδή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, δεν πέτυχε. Και βεβαίως σημείωσε ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν διαφαίνεται η κυβέρνηση συνεργασίας με ευθύνη της αντιπολίτευσης. Στόχος μας η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, όχι με αλαζονία, αλλά ως πολιτική λύση για μια σταθερή κυβέρνηση. Και βευαίως τες ανακοίνωσε ένα ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 27 και 3,5 δισεκατομμυρίων για το 2030. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, με όποιον είναι στην ηγεσία, σε περίπτωση βεβαίως μια αυτοδυναμίας του πρώτου κόμματος. Και η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε όμως μια ανάσα μουσικής. Ο κύριος Ρέκας είναι κοντά μας, γιατί πολλοί από εσάς είστε στο αυτοκίνητο. Έχει πάρα πολύ ζέστη, ένα πάρα πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να οδεύετε προς κάποια παραλία για ένα γλυκό ζεστό μπάνιο. Έχει πάρα πολύ ζέστη, λέει το πρωί και γετό, όπως δεν ξέρω αν το νιώσες και εσύ, αλλά δηλαδή λες τώρα μπαίνει το φθινόπωρο, λέει θερμοκρασίες είναι ακόμη πολύ καυτές. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Έχω καλή προσωπική σχέση με Καραμαλή. Μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να διαγράψω τα Σαμαρά. Αυτά που είπε ήταν πολύ βαριά. Ρωτήστε το Πασόκ τι θα γίνει αν δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Είναι μερικά από αυτά που λέει στη συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη εδώ και 1 ώρα και 33 λεπτά. Και θέλω να πάω. Κάναμε πριν από λίγο μαζί μια ανάρτηση με την πολύ αγαπημένη συνάδελφο, την κυρία Λίνα Κλήτου. Και ήθελα, Λίνα μου, να βάλω πάνω τίτλο «Οι Σεραίες». Αλλά μετά λέω, μην δώσουμε καμία ιδέα για εκπομπή, ας πούμε, «Οι Σεραίες».
2: Δεν θα ήταν και κακό εδώ που τα λέμε.
1: Λοιπόν, και μπορεί καμιά φορά να διαφωνούμε πολιτικά, αλλά σίγουρα...
2: Συνήθως διαφωνούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πολύ δημιουργικό όλο.
1: Εξαιρετικά.
2: Αυτό.
1: Και μας ενώνουν πολλά πράγματα, δεν λέω τι, γιατί ο Τάκης ο Χατζής μας εκράζει εντός εικόνων για κάτι που μας ενώνει, μας ενώνουν και τα σέρας. Το άλλο πεταλείο είναι ρατσιστικό. Έτσι, τα σέρας. Λοιπόν, αγαπημένη Λίνα,
2: καλό
1: μεσημέρι
2: σε όσους έχουν μπει τώρα στη συχνότητά μας και καλή Κυριακή να έχουμε.
1: Καλή Κυριακή, καλή σεζόν, καλή σου αρχή, καλή μου αρχή και καλή σεζόν
2: ακριβώς,
1: για το ραδιοφωνό
2: καλή
1: μας.
2: Καλή δύναμη σε όλους, γιατί όπως το περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός, είναι μια χρονιά σημαντική και μεγάλων προκλήσεων και διλημάτων.
1: Ωραία, λοιπόν, από τις πρώτες αναγνώσεις που έχεις κάνει, γιατί και εσύ τα λες, τα παρακολουθείς, τα σχολιάζεις και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα μαζί με τη φίλη μου την αγαπημένη τη Ρίτσα την Μπιζόγλη. Λοιπόν, πού απευθύνεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης? Είναι σαν να είναι κομμένα και ραμμένα, να το πω εγώ, για τους αναποφάσεις τους, η δική μου η γνώμη. Πού αποσκοπεί, πού απευθύνεται και η πρώτη σου δική σου εκτίμηση σε σχέση με το κατά πόσον του βγαίνει?
2: Το αν θα του βγει ή όχι θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω προεκτείνοντας τις σκέψεις σου για τους αναποφάσεις τους είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες χθες και τις απαντήσεις που επεξηγεί σήμερα στους συναδέλφους απλώνει τραχανά και προσπαθεί να επανασυνδεθεί με συγκεκριμένα κοινά τα οποία τον ψήφισαν και στις εκλογές του 19 και του 23 και τα οποία κοινά δείχνουν τάσεις αποστασιοποίησης.
1: Που είναι?
2: Είτε γιατί δυσαρεστήθηκαν από τις επιλογές, όπως παραδείγματος χάρη μικρομεσαία επιχειρηματίες, οι οποίοι ακόμα μετά τις πρώτες έτσι αναγνώσεις δεν αισθάνονται ούτε δικαιωμένοι ούτε ικανοποιημένοι, αλλά με τους δημοσίους υπαλλήλους, με τους συνταξιούχους, με τους νέους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνούμε ότι το στεγαστικό και το θέμα της υπογεννητικότητας είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και διατρέχει κάθετα όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλες τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες και κατηγορίες, έτσι, γιατί κοιτάμε πολλές φορές τον πρόσχερο εντυπωσιασμό του πολιτικού λόγου και αγνοούμε το βάθος και το εύρος του προβλήματος.
1: Πρόσφατα βρέθηκα στην Βόρεια Ελλάδα για μια εκδήλωση του Επιμελητηρίου της Βέρειας. Δεν πήγα στα μέρη μου, στα μέρη μας μάλλον, γιατί είμαστε λίγο σερές. Πήγα λίγο στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν έμεινα καθόλου, πιο πολύ στη Βέρεια. Και αυτό που διαπίστωσα είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα. Δέχεται πολύ μεγάλη κριτική η Νέα Δημοκρατία. Είχα διαβάσει και ένα άρθρο του Χρύσανθου, του συνάδελφού μας, ανεβαίνουν πάνω υπουργοί για να πάρουν πίσω τα λαβωμένα κάστρα της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα. Η δική σου η ανάγνωση ποια είναι για τη Βόρεια Ελλάδα και τι είναι αυτό που πληρώνει, αν πληρώνει κατά τη γνώμη σου αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα?
2: Κοίταξε, διαχρονικά το κοινό της Βορείου Ελλάδος είναι πιο συντηρητικό, Μαρία. Και είναι λογικό να είναι πιο συντηρητικό και πιο εσωστρεφές υπό την έννοια ότι είναι άνθρωποι των συνόρων. Έτσι. Και
1: σωστά.
2: Εκεί υπάρχει μια διαφορετική, έτσι, ένα διαφορετικό κλίμα.
1: Από την εποχή των Βουλγάρων.
2: Διαφορετική, ακριβώς, διασύνδεση. Λοιπόν, εκεί η μεγάλη πληγή ήταν ο γάμος των ομοφυλών ζευγαριών. καταλαβαίνουμε από την πρώτη ανάγνωση ότι αυτή η πληγή δεν έχει αθήμα.
1: Ρωτήθηκε πριν από λίγο, δεν ξέρω αν προλάβες να τα ακούσεις, είπε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει work agenda και σε κάθε περίπτωση, δηλαδή νομίζω ότι προσπάθησε να δώσει μια απάντηση γι' αυτό, δεν την υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία.
2: Το δίνουν, ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι βάλετε από τη δεξιά αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και βάλετε από τη δεξιά αντιπολίτευση και την υπαρκτή και την εναναμονή. Γιατί πρόκειται να ανακοινωθεί και το κόμμα Σαμαρά, ο οποίος.
1: Ναι, είναι 4 μνηστήρες που πάνε να γίνουν 5. Τώρα πλάκα-πλάκα είναι 5 κόμματα.
2: Ακριβώς. Ναι. Αυτή η ιστορία, από την ιστορία του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και μετά, αυξήθηκε η δυναμική της δεξιάς αντιπολίτευσης. Έτσι, μην το ξεχνούμε αυτό.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχει αρχίσει ως αντιστάθμισμα ένας καταιγισμός έργων που βαίνουν προς ολοκλήρωση, τα οποία αποτελούσαν μεγάλα ζητούμενα για τις κοινωνίες της Βορείου Ελλάδος και η διασύνδεση, και ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε και ένα μήνυμα για το πώς οραματίζεται την τρίτη περίοδο της διακυβέρνησης, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός αποφασίσει να του δώσει άλλη μια ευκαιρία.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι εγώ εκεί το εστιάζω περισσότερο. Υπάρχει κλασική, το ξέρεις και το ξέρω πολύ καλά, διάσταση ανάμεσα στο βορρά και στο νότο. Υπάρχει το πρόβλημα του ότι η περιφέρεια αισθάνεται παραγωνισμένη σε σχέση με το αθηνοκεντρικό κράτος. Είναι πάγια ζητήματα αυτά και προβλήματα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά μεγιστοποιήθηκαν κάτω από την ομπρέλα της λεγόμενης work agenda, που η κυβέρνηση δεν την αποδέχεται ότι υφίσταται.
1: Ωραία, θέλω τώρα και μια ωραιότατη. Θέλω να περιποιηθείς, το λέω χαριτωμένα κυρίες και κύριοι προς Θεού. Θέλω να μου δώσεις τη δική σου ανάλυση σε ό,τι αφορά την παρουσία του κύριου Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου, ο οποίος δεν δείχνει να πηγαίνει άσχημα δημοσκοπικά. Έτσι. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Το πώς θα εξελιχθεί.
2: Άσχημα δημοσκοπικά εννοώ το νεοσύστατο κόμμα του, το οποίο τώρα προσπαθεί, βρίσκεται σε σπαργανώδη κατάσταση οργανωτικά, και αυτό το δημιουργεί και πολλά προβλήματα απουσίας ενιάψιου λόγου, γιατί αυτό που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα είναι διάφορες ιστορίες που ακούστηκαν από στελέχη, τις οποίες έτρεχαν να τις μαζέψουν, και νομίζω ότι αδικεί και την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα αυτή η στάση ορισμένων στελεχών του. Κοίταξε, ο κύριος Τσίπρας έκανε μία παρουσίαση αυτού που ίδιος πιστεύει και ήθελε να περάσει στο κοινό του, ότι αν του εμπιστευτεί εν πάση περιπτώσει ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας, θα ακολουθήσει αυτή την πολιτική. Έχω την αίσθηση ότι δεν ξέφυγε από την πλειοδοσία που συνήθως αποτελεί την ευκολία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όμως ήταν πιο λελογισμένα αυτά που είπε και με τελείως διαφορετικό πολιτικό ύφος από τον κύριο Τσίπρα της πρώτης διακυβέρνησης.
1: Ναι, κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν σε σημείο να πούνε από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν και λίγο δεξιούλης, να το πω έτσι πολύ λαϊκά.
2: Ειδικά για τα κρατικά πανεπιστήμια, το ασκήσανε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά για τα πανεπιστήμια, για το θέμα του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, το ασκήθηκε κριτική από τα αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να διαφοροποιηθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την πρώτη του περίοδο, και αυτό είναι μια δύσκολη προσπάθεια εδώ.
1: Λοιπόν, στην πιο δύσκολη θέση όμως, και δεν θα ήθελα τη γνώμη. Έχεις λίγο χρόνο τώρα, σε πήρα μονότρομο. Λοιπόν, είσαι ρε, σαν τώρα μιλάτε, κυρίες και εκεί.
2: Δεν σταματούνε.
1: Ποιο είναι το δικό σου το χωριό, να το πούμε κιόλα, και λίγο εντοπιότητα παρακαλώ.
2: Το χωριό του πατέρα μου είναι ο Άγιος Χριστόφορος.
1: Άγιος Χριστόφορος, πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικός πολιτικός. Εγώ είμαι Νούλη Παπά Σερών. Έτσι, κοίτα. Εμείς είμαστε Νταρνάκηστες. Εγώ δηλαδή, Ελένη Λαζάρου και η αείμνηστη ηρωέ Καριοφίλη. Είναι χωριά, πέντε χωριά είμαστε.
2: Τα
1: Νταρνακοχώρια είμαστε άλλοι φίλοι. Εσείς τώρα είστε άλλοι. Άλλοι σερέ είστε εσείς.
2: Αλλά όλο σερέ είμαστε όλοι.
1: Και είμαστε, κυρίες και εκεί δεν θέλω να το πω εγώ, αλλά δεν ξέρω τι ποτίζαν αυτές τις γυναίκες στα σέρα. Με λέτε με ένα ψηλό, αλλά όταν πάω στα σέρα, νιώθω ότι είστε όλες πάρα πολύ ψηλές.
2: Το ίδιο.
1: Δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, Πασόκ, στην πιο δύσκολη θέση.
2: Είναι τεράστια.
1: Ναι, να είναι καλά. Και θα πούμε. Θα κάνουμε κάποια φορά εκπομπή για την πατρίδα μας για να αναδείξουμε τα θέματα. Λοιπόν, στην πιο δύσκολη θέση φαίνεται να είναι, παρόλο που είχα πριν από λίγο τον κύριο Κατρίνη και έτσι ανέβασε και αυτός γκάζια και τόνους, φαίνεται να είναι το Πασόκ. Είναι λίγο δύσκολο να είσαι δευτερότριτος και είναι λίγο δύσκολο να σε χτυπάνε και οι δύο. Δηλαδή, εκεί υπάρχει θέμα. Ποια είναι η γνώμη σου, πώς πορεύεται ο κύριος Ανδρουλάκης
2: θέμα,
1: και αν η εκδήλωση του μάζεψε κόσμο, δηλαδή 3η του Σεπτέμβρη.
2: Εντάξει, μια επαιτειακή εκδήλωση για ένα ιστορικό κόμμα, γιατί το Πάσο έχει γράψει ιστορία την μεταπολίτευση, προφανώς και θα μάζευε κόσμο, δεν το συζητώ. Από την άλλη όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη είχε μια σειρά ευκαιριών να εγκαθιδρυθεί ως ο βασικός αντιπολιτευτικός πόλος και αυτές τις ευκαιρίες τις έχασε με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι. Γιατί η έλευση του κυρίου Τσίπρα, όχι ότι ο κύριος Τσίπρας κατέγραψε καταιγιστικά ποσοστά. Ο κύριος Τσίπρας είναι στα ποσοστά της ΣΥΤΑΣ του 2023. Αυτής που τον οδήγησαν στο να εγκαταλείψει το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε από την αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων.
1: Σωστά.
2: Τώρα, αν το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να αντισταθεί και να διατηρήσει στην κάλπη την θέση στην οποία βρέθηκε λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι νομίζω το μεγάλο ζητούμενο και για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν το βλέπω μέχρι στιγμής όμως να ευωδώνεται ως απόπειρα. Μένει να αποδειχθεί ο σοφός λαός ότι αποφασίζει.
1: Βρε, πας και έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο. Είσαι σίγουρη, εσύ που ξέρεις και τα δημοκρατικά και τις ευρύτερες Νέες Δημοκρατίας, καλά λες να μας ευνηδιάσει ή τώρα αν δεν το είπε τώρα τελείωσε?
2: Όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το θέμα έχει μια αιμονή. Θέλει να λειτουργήσει
1: θεσμικά.
2: Δεν θα έλεγε τόσο καιρό, εδώ σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει εκλογές την άνοιξη του 27, εκλογές την... και το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες είναι με κατεύθυνση στην άνοιξη του 27.
1: Σωστό. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ότι πλέον δεν προλαβαίνει, δηλαδή
2: δεν
1: θα ήταν πολύ...
2: Ότι αυτό θα είναι σαν ιδανική αυτοχειρία πολιτικά.
1: Ακριβώς.
2: Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μπορώ να τον ακούσω σε αυτό, ότι θα είναι συνεπής.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αγαπημένη μας κυρία Λίνα Κλήτου. Την ακούτε βεβαίως κάθε μεσημέρι στον Αλφαρέντιο 89. Πρέπει να καθιερώσουμε ένα ντουετάκι έτσι μία φορά στο τόσο να τα λέμε. Να τα λέμε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, σε βλέπουμε και στον Αντένα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Είσαι Αντένα βράδυ, σήμερα θα βγεις, θα τα πεις.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Φιλιά στη φίλη μου τη Ρίτσα
2: Μπιζόγλη. Το δελτίο με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Να σε καλά.
2: Φιλώ. Να σε καλά, Μαρία.
1: Γεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκες τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κύριε Βελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα. Κρυβέ λόγια.
7: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβέ λόγια.
5: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Και ο βάτραχος.
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989. Εδώ είμαστε σε εξέλιξη μια συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Λοιπόν, παρά να πάρουμε, πάμε κυρίες και κύριοι, λίγο μουσική ανάσα όμως, γιατί πολλοί από εσάς είστε στο δρόμο, πάτε παραλία, μακάρι να πάτε παραλία, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Έλα, δροσερό τραγούδι, έλα να τους δροσίσουμε λίγο.

Βεβαίως, μην ξεχνάτε τώρα που επιστρέφουμε στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο και στη δουλειά όμως, γιατί και τα μεγάλα παιδιά και τα μεγάλα κορίτσια έχουν ακμή, τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτό μαζί σας. Ποια είναι η λύση? Acne Fix Patches. Είναι εξαιρετικά, θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, χωρίς τα σπυράκια, γιατί έχει σαλικυλικό οξύ και tea tree oil που βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους από την ίντερνετ.

0: Λοιπόν, έχω λύση. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Και επίσης διαβάζω ότι τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από, τι λέει, 200 εκατομμύρια χρόνια τα κουνούπια. Το ήξερες εσύ, κυρία Γιούτσου? Είσαι
1: απίστευτο.
0: Απίστευτο, πραγματικά. Εσύ όμως κλασικά repel spray. Άρχισε να αλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το repel spray κρατάει το έντομα μακριά για 8 ώρες. Να όσμο, είναι κατάλληλο για μικρά και μεγάλα παιδιά και για βρέφη. Κλασικά repel spray από τη Unifarm, ειδικά αυτή την περίοδο που πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Λοιπόν, θέλω να σας χαιρετήσω κάπου εδώ. Σε λίγο η Βασιλική Γιούτσου θα σας κάνει και ένα δεύτερο μάζεμα. Καλά τα ακούς όλα, είσαι φοβερή και κάνεις φοβερούς τίτλους. Έχω να το λέω, έτσι.
1: Έλα, Μαρία, υπερβολές.
0: Να πούμε και καμιά καλή κουβέντα για τους συναδέλφους, ας πούμε. Λοιπόν, θέλω να είστε όλο και όλες καλά. Η κυρία Βασιλική Γιούτσου σε λίγο με τους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ τον κύριο Ράκα για την ρύθμιση του ήχου, την Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Εμείς θα είμαστε μαζί σας και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Et puis un beau jour, ta chance a tourné. On ne finira pas

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
3: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Πού πας?
10: Κουζίνα.
9: Καφέ?
10: Έχει.
9: Φέρε.
10: Πάρε.
9: Σκέτο.
10: Νέτο.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
13: Τέλειος σαν εσένα.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

Υπόκληρο να μοιάζομαι παρία. Στις γειτονιές να με δείχνουν κοπελιές και να λένε μια στην άλλη πόσο είναι τυχερές που δεν με γνώρισαν ή που με χώρισαν. Που φύγαν γρήγορα γιατί μωσοί δεν γνώρισαν. Μη δαμινώ τα αντικτυπώ μου στη ζωή τους. Μη δενικό κι εγώ μπροστά στην ύπαρξή τους.

κάποια μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.